0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Ο δρόμος για το δίκαιο των πολλών παίρνα από το βασίλειο των λίγων, διασχίζοντας τους αφρισμένους ποτάμους μιας φύσης δυσυπόστατης και καταλήγει διαμέσου τεθλασμένων ψευδεστήσεων στη μακρινή πρωτεύουσα του μύθου, το ανέφικτο. Δρομολόγιο, Χάρης Μελιτάς.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο και αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια το πρώτο τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα

0: Είμαι ο Χρήστος Τουδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Χρήστου Τουδέου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Παραπομπή. Σωκράτης Μάλαμας. Στίχη μουσική Θανάση Παπακοσταντίνου. Από τα ψηφιακά 45 του Θανάση Παπακοσταντίνου.
2: Χωρίς

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

θα ξεγελάσεις και ένα κακό που ήρθε χθες τρέχει.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία.
1: Καλημέρα Μελωδία. Η Ναταλία Αργυράκη.
2: Και θα πούν καλά, εκείνη είναι νέα γυναίκα, μόνο δεν ψάχνει και ψάχνει μέσα στις εφαρμογές.
1: Και ο Δημήτρης Βραχνός.
0: Ψάχνει και να κάνει έρευνα. Αυτό θα λες.
1: Λένε Καλημέρα Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Το παλικάρι το καλό παράκαιρα γεράζει. Γεράζει από τις όμορφες και από τις μαυρομάτες. Η αγάπη θέλει φρόνηση, θέλει ταπεινοσύνη, θέλει λαγού περπατησιά, αητού γλυγορουσύνη. Όταν διαβαίνει με πολλούς, να κάνει πως δεν γλέπει. Κι όντας διαβαίνει μοναχός, γλυκό φιλί να αρπάζει. Πως πιάνεται η αγάπη, δημοτικό τραγούδι.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Χρήστος Τεδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Άνα, μη κλαις.
2: Η κασέτα του Χρήστου Θηβαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
5: Μη μου μιλάς για αγάπη.
3: Πάντα έντεχνα.
5: Έχει πανσαλίνο απόψε.
3: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Παραπομπή. Σωκράτης Μάλαμας. Στίχη μουσική Θανάσης Παπακοσταντίνου. Από τα ψηφιακά 45 του Θανάση Παπακοσταντίνου.
6: Χωρίς

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: συνθήκων. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Είμαι αθώος. Το φιλί μου υπήρχε στο σενάριο. Η απολογία του Ιούδα, Χάρης Μελιτάς.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
3: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Είμαι ο Χρήστος Τεδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Και για τον κόσμο που μισείς.
2: Η κασέτα του Χρήστου Θηβαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Καλημέρα Μελωδία.
3: Καλημέρα Μελωδία. Η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός θα μπορούσαν να είναι οι γείτονες στο απέναντι μπαλκόνι.
4: Εγώ ξυπνούσα στις 10.
2: Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο με κνευρίζεις αυτή τη στιγμή.
4: Γιατί εσύ με κνευρίζεις που μου άλλαξες το πρόγραμμα.
3: Εκείνοι που μιλούν στο διπλανό τραπέζι.
2: Μ' αρέσουν τα μακαρόνια με κιμά.
4: Και με ένα πατάτσι με αυγά.
3: Και συνεχίζουν αυτή τη μεγάλη συζήτηση.
4: Δεν χωρίζουν όμως έτσι οι ζωές.
2: Μπορεί χωρίζουν.
3: Κάθε πρωί στο Μελωδία από τις 8 Σεπτεμβρίου.
5: Ακούμε μπροστά.
2: Μέσα μου. Ιουλία Καραπατάκη. Στίχη Νίκος Γύρος. Μουσική Άγιος Παπαπαναγιώτου.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώριε και κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία.
1: Καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
0: Από ρηχότητα έχω νοστώσει κι εγώ πολύ.
2: Εσύ είσαι Μαρκο Ράσερ, 100%. Καμία ρηχότητα. Α ξηρίσω τα μουσια.
0: Εσύ είσαι κουντουρά του δηλαδή.
2: Έτσι φαίνεται. Δύο ξένοι που θα αγαπηθούν.
0: Νοείται.
1: Καλημέρα Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Ξενιτεμένο μου πουλί και παραπονεμένο, η ξενιτιά σε χαίρεται και εγώ έχω τον καημό σου. Τι να σου στείλω, ξένε μου, τι να σου προβοδίσω. Μίλω αν σου στείλω σέπεται, τριαντάφυλλο μαδιέται. Στα φύλλη ξερογιάζεται, κηδώνει μαραγκιάζει. Της ξενιτιάς, δημοτικά τραγούδια.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Θεσσαλονίκη.
1: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Στην ασφάλτο πουρσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα, παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό

0: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 7, ώρα δέει.
2: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
3: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Πώς είστε?
2: Καλημέρα, Ναταλία και Δημήτρης. Είμαστε μαζί σας. Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου σήμερα. Άλλη μια μέρα που είμαστε στη Σύρο, για το άνοιγμα Σύρος.
1: Ναι, γιατί συμμετέχουμε με μια ταινία για τον Θάνο Μικρούτσικο και είπαμε, ωραία αφορμή να έρθουμε κι εμείς εδώ.
2: Και είναι πολύ ωραία, μας αρέσει πολύ. Βλέπουμε και άλλες ταινίες animation, γιατί το φεστιβάλ είναι φεστιβάλ κινουμένων σχεδίων.
1: Θα σας πούμε περισσότερα και μετά για το πώς περνάμε εμείς εδώ στη Σύρο. Προς το παρόν, πώς περνάτε εσείς εκεί στην
2: Αθήνα? Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Έχουμε κίνηση αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού, που ξεκινά λίγο μετά τη Λένορμαν και φτάνει μέχρι Αγίου Αναργύρους. Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι μέχρι στιγμής. Τα υπόλοιπα σημεία φαίνονται να είναι σχετικά χαλάρα. Βεβαίως από αυτή την φράση εξαιρείται η Αθηνών στην έξοδο από Δαφνή και μετά προς Ελευσίνα.
2: Παρασκευή σήμερα, έξοδος. Έχει ξεκινήσει από νωρίς.
1: Αυτό συμβαίνει κάθε μέρα, αλλά ναι, σήμερα έχεις δίκιο, λίγο παραπάνω.
2: Ναι, γιατί είναι ωραίο Σαββατοκύριακο. Βέβαια, λένε για τον καιρό διάφορα. θα τα πούμε.
1: Θα τα πούμε και μετά. Προς το παρόν, να σας θυμίσουμε ότι θα μιλήσουμε σήμερα και, ή μάλλον και σήμερα, για την κούπα της Ναταλίας, που είναι το παιχνίδι μας που γίνεται για καλό σκοπό. Επίσης θα μιλήσουμε για το πρωινό ξύπνημα, το πόσο δύσκολο είναι ή μάλλον το πόσο πιο εύκολο μπορούμε να το κάνουμε. Και...
2: Α, εμείς είμαστε ειδικοί για αυτό το θέμα, να μιλήσουμε.
1: Εννοείται. Και θα μιλήσουμε επίσης...
2: Για τέχνη, για... Σχέσεις, όπως πάντα. Δεν μας το ζητάτε δηλαδή, δεν είναι που. Και χρηματοκιβώτιο.
1: Και αμέσως μετά, τι μας ξημέρωσε προς το παρόν? Νίκος Πορτοκάλογλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Γίνε Κομμάτια, Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.

0: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Καλημέρα Μελωδία, τι μας ξημέρωσε σήμερα?
2: Σήμερα μας ξημέρωσε καταρχάς ένας καλός καιρός, μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου, με συννεφιά στην Αττική. Αλλά θα αλλάξει μέσα στο Σαββατοκυριακό. Από σήμερα ξεκινάνε τα φαινόμενα από Κέρκυρα και Δυτική Ελλάδα, βροχές κτλ. Και θα έρθουν και στην Αθήνα το Σαββατοκυριακό. Αλλά από Κυριακή βελτίωση.
1: Μ' αρέσει που όλα αυτά τα λες καλό καιρό.
2: Ναι, γιατί ο Μη, βεβαίως, και θα κολυμπήσω και αμέσως μετά την εκπομπή αυτή.
1: Με τη βροχή.
2: Δεν έχει βρεθεί, είναι φούλα. Ναι. Μια χαρά, 25 βαθμοί ζέστη.
1: Επίσης, τι άλλο μας ξημέρωσε? Είχαμε δημοσκόπηση από τη Μέτρων Ανάλυσης. Μεταξύ άλλων, τι μας λέει η δημοσκόπηση? Η ακρίβεια γονατίζει την κοινωνία. Ως προς τα προβλήματα που ιεραρχεί η κοινωνία, στην κορυφή παραμένει η ακρίβεια με το 52% να την αναφέρει ως σημαντικό πρόβλημα και ακολουθεί η οικονομία που την αναφέρει το 34%.
2: Το ίδιο δεν είναι αυτό?
1: Όχι,
2: περίπου. Θέλω να πω ότι έχει να κάνει με
1: την οικονομία, είναι το άλλο.
2: Ναι, ναι. Τα χρήματά μας γενικά είναι το πρόβλημα.
1: Στην τσέπη μας, ναι. Επίσης.
2: Λοιπόν, τα ακριβά ενίκια κρατούν τους φοιτητές μακριά από περιφερειακά πανεπιστήμια, διαβάζουμε στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Επίσης, παίζουν ρόλο και τα ιδιωτικά ΑΕΗ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς τα δίδακτρα ισοφαρίζονται με το υψηλό κόστος ζωής μακριά από το πατρικό σπίτι.
1: Έχουμε επίσης, μιλώντας για ενίκια, επιστροφές ενοικίων, θα το έχετε ακούσει και εσείς σήμερα, αλλά πριν χαρείτε όλοι, θα σας πούμε ότι έως και δύο ενίκια παίρνουν πίσω από σήμερα περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές, οι οποίοι υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας και νοικιάζουν κατοικία στην περιοχή της υπηρεσίας τους.
2: Εντάξει, σημαντικό για τις κατηγορίες αυτές, έτσι, για τις ειδικότητες κτλ. Αλλά και πάλι δεν είναι αρκετά μέτρα. ΟΗΕ, πάμε στη Γενική Συνέλευση. Μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχετικά με την Τουρκία. Είπε πως το μόνο πλαίσιο συζήτηση για την επίλυση των διαφορών μας είναι το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας.
1: Εν τω μεταξύ, ανέβηκε στο Βήμα και ο Νετανιάχου. Την ώρα που ανέβηκε, διπλωμάτες αποχώρησαν, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την αντίθεσή τους στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα, ενώ ακούγονταν συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης. Ανάμεσα τώρα στους διαδηλωτές, έξω από το κτίριο που διαμαρτύρονταν για την παρουσία του, και η διάσημη ηθοποιός και ακτιβίστρια Σούζαν Σάραντον, η οποία συνελήφθη.
2: Με χειροπέδες την απομάκρυναν. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, ζήτησε όλες τις περιοχές του κόσμου να εκπροσωπούνται δικαιότερα στον ΟΗΕ, ενώ είπε πως είναι ιστορικό χρέος να αναλάβει τη θέση του Γενικού Γραμματέα γυναίκα προερχόμενη από τη Λατινική Αμερική, καθώς στο τέλος του χρόνου ολοκληρώνεται η θητεία του Αντώνιο Γκουτέρες.
1: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Σε λίγο μιλάμε για πρωινό ξύπνημα. Προς το παρόν, λαθρεπιβάτες, δε φταίω εγώ που μεγαλώνω. Πρωινό Παρασκευής, καλή δύναμη, επιτέλους Παρασκευή. Ανάσα.

0: μελωδία Ναταλία Αργυράκη Δημήτρης Βραχνός στο πρωινό της Παρασκευής.
1: Καλημέρα.
0: Εκπέμπουμε από τη Σύρο και σήμερα.
1: Και αναρωτιόμαστε, εσείς τι κάνετε με το που ξυπνάτε, αυτό το πρώτο εσύ πολύτιμο πεντάλεπτο που ανοίγουν τα μάτια, τι κάνετε?
0: Συγγνώμη, αναρωτιέσαι στα αλήθεια?
1: Πιάνουμε όλο το κινητό,
0: ναι, αυτό κάνουμε όλοι.
1: Και τι κάνουμε?
0: Αυτό είναι τώρα. Σκρολάρουμε. Κοιτάμε... Δεν παίρνουμε τηλέφωνα.
1: Α, μπορεί να δούμε αν είχαμε μηνύματα, να δούμε αν είχαμε mail.
0: Καλά, εννοείται.
1: Να σκρολάρουμε τις εφαρμογές.
0: Κατευθείαν στο media. Instagram. Facebook, Instagram και καλά με το άλλο ότι θες να δεις και ειδήσεις. Και την να πεις ένα ειδησιογραφικό site, μπαίνεις κατευθείαν στο Facebook ή στο Insta.
1: Λοιπόν, θα σε ενημερώσω ότι και τα δύο είναι άσχημα. Και ειδήσεις, αν δεις με το που θα ανοίξεις το μάτι. Και social media, απλό σκρολάρισμα, τι έκαναν οι άλλοι. Και τα δύο θα σου αποσπάσουν τον εγκέφαλο και το μυαλό.
0: Ναι, οπότε... ουσιαστικά αυτό λένε οι ειδικοί, εννοείς.
1: Ναι, ναι, γιατί εμείς δεν είμεθα, καθότι κάνουμε και εμείς αυτό το λάθος. Εντάξει, τώρα πια εγώ δεν έχω το χρόνο να το κάνω, Δημήτρη, γιατί ξυπνάω τόσο νωρίς. Οπότε αμέσως σηκώνομαι να βάλω τον καφέ μου και να ετοιμαστώ. Οπότε γλιτώνω αυτά τα πολύτιμα 5 λεπτά που θα χάζευα στο κινητό.
0: Καλά, ναι, το χάζευμα στο κινητό. Αυτό λένε και οι ειδικοί ουσιαστικά. Ότι ο εγκέφαλος δεν έχει ξυπνήσει ακόμα καλά-καλά. Οπότε με το που είναι κάπως αγουροξυπνημένος, του εκθέτεις, μάλλον τον εκθέτεις σε ανταγωνισμούς κοινωνικούς. Δηλαδή, τι άλλο ανέβασαν οι άλλοι, είναι καλύτεροι από μένα. Στο άγχος της κοινωνικής ζωής. Και γενικά του αποσπάς την προσοχή από τα 5 αυτά πολύ σημαντικά λεπτά, που λένε ειδικοί δηλαδή, στα οποία 5 λεπτά τι μπορείς να κάνεις, να μη σκεφτείς τίποτα από όλα αυτά που σε βομβαρδίζουν.
1: Ναι, τα εξωτερικά,
0: τα
1: μόνο τα δικά σου, μόνο τον εαυτό σου. Να δεις και τον ήλιο που βγαίνει, που ανατέλει, να φτιάξεις τον καφέ σου, να κάνεις stretching, να ανοίξεις ένα βιβλίο κλπ.
0: Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση, ξέρεις ποιο είναι, ότι λέει ότι οτιδήποτε, με οτιδήποτε σε βομβαρδίζουν τα social media το πρωί, όλα αυτά σε επηρεάζουν όλη την ημέρα χωρίς να το καταλάβεις.
1: Ακριβώς.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς. Θυμίζουμε μάλλον ότι έχουμε και χρηματοκιβώτιο σήμερα, όχι σήμερα, στις 2 Οκτωβρίου, σε μια εβδομάδα δηλαδή. Έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση. 10.502 ευρώ σας περιμένουν, θα πούμε περισσότερα και μετά. Πάμε στα κλασικά μας τώρα. Ρένα Κουμιώτη, καλημέρα μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυρά και Δημήτρης Βραχνός. Πρωινό Παρασκευής επιτέλους.
1: Καλημέρα, έχεις πολύ χαρή με την Παρασκευή, ε?
0: Γενικά μου αρέσει, η Παρασκευή είναι μια ανάσα, όχι για όλους. Δηλαδή δεν ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι δουλεύουν το Σαββατοκύριακο και δεν τελειώνουν ποτέ και περιμένουν ένα ρεπό μέσα στην εβδομάδα, αλλά εντάξει.
1: Εμείς είμαστε σε αυτή τη ροή που περιμένουμε το Σαββατοκύριακο, λοιπόν.
0: Εντάξει. Λοιπόν, να σας θυμίσουμε σε αυτό το σημείο, το ραντεβού μας που έχουμε με την καλοσύνη των ξένων είναι μια νέα στήλη που θέλουμε να φτιάξουμε μέσα στην εκπομπή μας εδώ. Περιμένουμε τις δικές σας ιστορίες στο 695-66-14-992 Viber WhatsApp. Μια ιστορία που σας συγκίνησε, κάτι που ακούσατε ακόμα και αν δεν έχει συμβεί σε εσάς, μπορεί να έχει συμβεί σε ένα τρίτο πρόσωπο. Θέλουμε τις ιστορίες αυτές που μας συγκινούν για πράγματα που συμβαίνουν μεταξύ αγνώστων. Πώς ο ένας βοηθάει τον άλλον χωρίς καμία υποχρέωση και χωρίς κανένα αντάλλαγμα.
1: Μικρές καθημερινές κινήσεις, βασικά πράξεις που μπορεί να σε ξεκολλήσουν από μια δύσκολη στιγμή στο δρόμο ή στο σούπερ μάρκετ ή οπουδήποτε, σε ένα νοσοκομείο.
0: Αυτές οι συγκινητικές, αφοπλιστικά συγκινητικές στιγμές που συμβαίνουν. Ξαφνικά. Τώρα, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Γιατί η Pharmacept δίνει ολοκληρωμένη λύση κατά της τριχόπτωσης με τη σειρά Scalp Bioman Hair Loss. Με την ταυτόχρονη χρήση σαμπού και σέρουμ, η κλινική μελέτη έδειξε ορατά αποτελέσματα ήδη από τον πρώτο μήνα. Η σειρά Scalp Bioman Hair Loss με φυσικό δραστικό BioComplex και Maca Peptide προσφέρει μια ολοκληρωμένη καθημερινή ρουτίνα περιποίησης κατά της τριχόπτωσης για μόνιμο αποτέλεσμα.
0: Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα την Nespresso Boutique που άνοιξε ξανά στο Κολωνάκι. Είναι πλέον πιο ανανεωμένη από ποτέ. Περάστε να την γνωρίσετε από κοντά και γιατί όχι να συνεχίσετε τη μέρα σας με ένα Nespresso on the go στο χέρι, διότι μπορούμε να πάρουμε πλέον και καφέ από εκεί για το χέρι και να διαλέξουμε και τις κάψουλες και να μάθουμε τα καινούργια για τις μηχανές και τα αξεσουάρ της Nespresso. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Ερχόμαστε με Βασίλη Παπακωνσταντίνου και θα μιλήσουμε στη συνέχεια για την Αθήνα και για το πόσο ακριβή είναι για κάποιους άλλους, μάλλον όχι, πόσο ακριβή είναι για μας και φτηνή για κάποιους άλλους.
1: Μπράβο, ναι, γιατί μας μπέρδεψες. Θα τρελαθώ, τελείως θα τρελαθώ.
0: Ωραία ακούστηκε αυτό.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Λίγο πριν η ώρα πάει, 7:30, ώρα για Natural Factors.
5: Για ένα καλύτερο σώμα, Leptinol. Με ακατέργαστο μυλόξιδο και επικολυνικό χρώμιο. Φυσικό προϊόν για ένα λεπτό, σφιχτό σώμα. Leptinol από τη Natural Factors. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Κι αν συχνάζω στα καφέ, είναι από βαρεμάρα και ανία. Κι αν καθώς πίνω τον καφέ, φαντάζομαι ερωτικά τοπία. Γιατί συχνάζω στα καφέ, Βασίλης Νούλας. Πιάσε μελωδία
2: με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Ζηλεύω το μικρό σου το γανί.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Για το κρύο.
2: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη.
1: Δεν παντρεύομαι. Είδε τώρα τι σε τραγουδά. Δεν παντρεύομαι, δεν παντρεύομαι.
0: Και Δημήτρης Βραχνός μαζί σας το πρωινό της Παρασκευής.
1: Αλλά όχι, κοίταξε να δεις. Αναλόγως η συνθήκη, γιατί κάτι μου έλεγες πριν και σου είπα ότι μπορεί να παντρευτώ.
0: Μισό λεπτό.
1: Πάμε από την αρχή.
0: Να τα πάρουμε από την αρχή. Καταρχάς εκπέμπουμε από τη Σύρο. Λόγω του άνοιγμα Σύρο, το οποίο Μελωδία συμμετέχει και φέτος.
1: Εγώ θέλω να μείνω εδώ μόνιμα. Θέλω να μείνω μόνιμα εδώ. Είναι επίσης μια παρένθεση που ανοίγω.
0: Ναι, γιατί. Κάνοντας τις βόλτες μας εδώ στη Σύρο, η Ναταλία λέει: Α, τι ωραία που είναι εδώ. Θα ήθελα να μείνω εδώ μόνιμα. Εννοείται, η Σύρος είναι όντως πολύ γοητευτική και πολύ ξεχωριστή. Ξεχωριστό σημείο μέσα στις Κυκλάδες και στην Ελλάδα γενικότερα. Αλλά, να πω και κάτι άλλο. Ναι. Πρόσεξα. Πόσοι Αμερικανοί μένουν εδώ μόνιμα ως ψηφιακοί νομάδες και μάλιστα καλοπερνούν, διότι έχουν τους μεγάλους μισθούς της Αμερικής και η Σύρος τους φαίνεται πάνθινη και έχουν εδώ μια εξαιρετική ποιότητα ζωής και περνάνε ζάχαρη.
1: Λοιπόν, άκουσε να σου πω σε αυτό, γιατί θέλω να πω ότι ναι, για τους ξένους προφανώς είναι πολλά τα φθηνότερα, τα ωφέλη λοιπόν που έχει το να ζεις εδώ μαζί με τη θάλασσά σου, τον ήλιο σου, την ευτυχία σου κτλ. Οπότε και εγώ, γιατί να μην μείνω εδώ μόνιμα και να συνδεθώ κιόλας με ένα από τους ψηφιακούς νομάδες. Μπορεί να ταιριάξουμε.
0: Στους Αμερικά.
1: Ναι, μπορεί να ταιριάξουμε, δεν το ξέρεις.
0: Μια γυναίκα μόνη που δεν ψάχνει.
1: Μα δεν ψάχνω, βρε αγόρι μου. Αλλά αυτό τι σημαίνει, αν έρθει και με βρει δηλαδή ο Έρος, θα του πω όχι, όχι, φύγε.
0: Καλά.
1: Άκου τώρα κάτι λόγια.
0: Ωραία, ωραία.
1: Να μην με χάσει, φοβάται. Μην ανησυχείς, δεν θα φύγω τόσο σύντομα.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είμαι τόσο τυχερή πια να βγω στη γωνία και να πέσω πάνω του.
0: Παρ' όλα αυτά, να μιλήσουμε μετά για τις τιμές. Διότι.
1: Ναι, αυτό ήταν το θέμα που θέλαμε να ανοίξουμε, αλλά ναι, κάναμε τη δική μας παρένθεση. Αν είναι φτηνότερο το να ζεις εδώ ως τουρίστας παρά για εμάς τους ντόπιους.
0: Ακριβώς. Γιατί οι ξένοι λοιπόν βρίσκουν την Ελλάδα πολύ φθηνή. Καλά, οι απαντήσεις είναι μεν αυτονόητες, αλλά θα θέλαμε να το δούμε έτσι λίγο βαθύτερα το όλο θέμα. Προς το παρόν, Γιάννης Κότσιρας, το τραγούδι Να Μ' Αγαπάς. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, πρωινό Παρασκευής.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Πρωινό Παρασκευή, εκπέμπουμε από τη Σύρο. Μιλήσαμε λίγο πριν για, για τους ξένους που έρχονται εδώ στη Σύρο και τους βλέπω κάτι Αμερικανίδες με τα στρώματα της γιόγκα πρωί-πρωί τώρα εδώ. Και περνάνε ζάχαρη πραγματικά οι ψηφιακοί μας.
1: Κολυμπάνε από νωρίς, είδα εγώ κάτω στα βαπόρια.
0: Και
1: άκουσε.
0: Μιλάμε για τους ξένους λοιπόν που βρίσκουν την Ελλάδα πάρα πολύ φτηνή και μένουν εδώ και περνάνε ζάχαρη.
1: Ωραία. Πάμε να πούμε για κάποιους από τους βασικούς λόγους που συμβαίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κάποιοι από τους βασικούς λόγους είναι ότι δεν έχουν το ενίκιο που έχουμε εμείς.
0: Όχι.
1: Το οποίο είναι πάρα πολύ ακριβό.
0: Το έχουν, απλά έχουν περισσότερα χρήματα γιατί έχουν μισθούς δικούς τους. Άρα για αυτούς ένα ενίκιο από τα 700 και 800 ευρώ τους είναι φτηνό. Γιατί αυτοί στις χώρες τους πληρώνουν ενίκια σε αστρονομικές τιμές.
1: Εγώ είχα την αίσθηση ότι συγκατοικούν κιόλας πολύ,
0: ναι,
1: το έχουν περισσότερο στη φιλοσοφία τους, δηλαδή δεν είναι όπως εμείς που θέλουμε το σπίτι μας και τα λοιπά. Αυτοί έχουν μάθει να ζουν και δύο και τρεις και τα λοιπά.
0: Ξέρεις πόσο κάνει ένα σπίτι στη Νέα Υόρκη, να το νοικιάσεις, άστο καλύτερα.
1: Ναι, ναι, άστο.
0: Και Νέα Υόρκη, πλέον παντού.
1: Άστο,
0: όλο αυτό που γίνεται με τα Airbnb και τα gentrification σε γειτονιές παλιές και τα λοιπά, γίνεται χαμός.
1: Και έχουμε κάποια φτηνά προϊόντα, κακά τα ψέματα, το νερό.
0: Για αυτούς ναι, είναι πάνθινο.
1: Καμία σχέση. Όπου και να κυκλοφορήσουμε και στην Ευρώπη και στην Αμερική, καμία σχέση. Το νερό, τα λαχανικά.
0: Αεροδρόμιο εξωτερικού. Πήγε στη Φραγκφούρτη που πήγα.
1: Ναι.
0: Το νερό κάνει 5 ευρώ το μπουκαλάκι. 5
1: το
0: ευρώ. Όχι 50 λεπτά.
1: Το ξέρω, παιδί μου.
0: Πάμε.
1: Και άσε τα αεροδρόμια. Τόσο κοστίζουν και στις πόλεις μέσα. Τα φρούτα και τα λαχανικά επίσης. Για μας καμία σχέση οι τιμές. Εκεί να φας ντοματούλα ή μήλο. Έβλεπα εγώ στο Λος Άντζελες, δεν πλησίαζες τη μαναβική μέσα στα σούπερ μάρκετ, δεν την πλησίαζες.
0: Επίσης οι ξένοι έχουν πάθει σοκ με το πόσο φτηνά είναι τα εισιτήρια στα μέσα μεταφοράς.
1: Mm-hmm.
0: Και...
1: Τι άλλο.
0: Τι άλλο.
1: Νομίζω ότι αυτά είναι αρκετά για να ζήσει κανείς εδώ. Αν η ζωή του είναι φθηνότερη στο ενίκιο, στα φαγητά, στο νερό, στις συγκοινωνίες, τι άλλο.
0: Απλά εκείνοι θεωρούν ότι η Ελλάδα είναι πάρα πολύ φτηνή, ενώ δεν μπορούν να

0: καταλάβουν ότι η μισθή μας είναι πάρα πολύ χαμηλή. Οπότε είναι φτηνή μόνο για εκείνους και πανάκριβη για μας. Και όσο συντονιζόμαστε με τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου, τα πράγματα θα γίνονται όλο και πιο δύσκολα.
1: Θα ήθελα να βρούμε κάποια χώρα που να είναι φτηνή για μας, να το ψάξουμε λίγο, να το πάμε έτσι. Καλά, να το δούμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, για τους Έλληνες φτηνή είναι η τάδε. Αυτό.
0: Ναι, ήταν η τάδε, αλλά ήταν η Βουλγαρία πριν το ευρώ.
1: Άσε να ψάξουμε άλλα. Λίγο καλύτερα. Άσε να ψάξουμε.
0: Μελωδία στην παρέα σας. Καλημέρα. Είναι πρωινό Παρασκευής. Σε λίγο θα μιλήσουμε και για την κούπα της Ναταλίας, το παιχνίδι μας με τις ανταλλαγές που γίνεται για καλό σκοπό. Τώρα Θοδωρής Βουτσικάκης και το τυχερό αστέρι.

0: Παρασκευής. Σας θυμίζουμε την κούπα της Ναταλίας. Κούπα.
1: Κούπα.
0: Ναταλία.
1: Γράφουμε κούπα κατά κύριο λόγο. Και στέλνουμε το μήνυμά μας για να πούμε με τι την ανταλλάσσουμε. Αυτή την κούπα που την έχετε δει στα social, τα δικά μας, του Μελωδία. Σας την έχω δείξει φωτογραφίες και τα λοιπά. Ναι. Την έχω υπογράψει και την έχω αγαπήσει.
0: Το καινούριο, για τους καινούριους μάλλον, το παιχνίδι είναι, παίζεται ως εξής. Τι θα στέλνατε, τι θα δίνατε σε αντάλλαγμα για να πάρετε την κούπα της Ναταλίας. Και πιστεύουμε ότι η ανταλλαγή στην Ναταλία θα οδηγηθούμε σε κάτι σπουδαίο που θα το δώσουμε μετά σε κάποιον ή σε κάποιους που το έχουν ανάγκη. Στο site μας και την εφαρμογή μας επίσης μπορείτε να διαβάσετε λεπτομέρειες για όλα αυτά, πέρα από τα social. Περιμένουμε τις ανταλλαγές σας, γιατί σε λίγες μέρες πρέπει να αποφασίσουμε. Και μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μαζί μας το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Θες να έχεις επιλογές που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες του σπιτιού σου? Στο Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα βρεις διαφορετικά προγράμματα ρεύματος για να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαέριοελλάδος.gr.
0: Και ερχόμαστε εμείς σε λίγο με την κίνηση στους δρόμους. Στις 8, καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
2: Γεια σας, είμαι η Ιουλία Καραπατάκη και είμαι στις κασέτες του Μελωδία 99,2.
3: Οι κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του αύριο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμοι στο site και την εφαρμογή μας.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την επόμενη Παρασκευή?
6: Ξέρετε τώρα, νομίζω ότι μου κάνουν πλάκα, να ξέρετε.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
7: Άμα σου πω ότι ήξερα ότι θα πάρει σήμερα.
5: Το νου σου, μην ξεχαστεί, η Μέρη με.
7: Ποια Μέρη? Α, γεια σου Μέρη.
5: Νόμιζα ότι θα με στείλει τώρα πουθενά.
7: Αφού σε περιμένω, πώς θα σε στείλω.
8: 10.502.
9: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
10: Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 πληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικητρία.
8: 10.502 ευρώ.
10: Καλή επιτυχία.
8: Μελωδία 99,2.
9: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμοδιαρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
11: Λίγο πριν η ώρα πάει 8, ώρα δέει.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
15: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Εκπέμπουμε από τη Σύρο.
2: Καλημέρα όμως και σε εσάς στην Αθήνα. Και αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητό σας, πάμε να δούμε λίγο την κίνηση στους δρόμους, που είναι έντονη όπως πάντα. Στον Κηφισό, άνοδο και κάθοδο, και στην Αττική Οδό.
1: Εκεί στον κόμβο της μεταμόρφωσης κυρίως, στη στροφή για Αθηνών Λαμίας.
2: Στο γνωστά σημεία, στο κέντρο της Αθήνας, στην Αρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου, επίσης Καλλιρόης.
1: Ναι, και στην κάθοδο της Μεσογείων από Χολαργό και μετά, στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη και μετά μέχρι Ψυχικό.
2: Και στην έξοδο βεβαίως, Δαφνή, Χαϊδάρη, αν βγαίνετε από την Αθήνα μέχρι το Σκαραμαγκά θα δυσκολευτείτε προς το παρόν.
1: Αυτά, καλή δύναμη πάνω απ' όλα, είναι Παρασκευή, κάτι. Κάτι λέει αυτό.
2: Έχει και την νότα αισιοδοξία.
1: Ναι. Στη συνέχεια τη εκπομπή θα μιλήσουμε επίσης και για προτάσεις τέχνης, αλλά έχουμε και το εξής θέμα. Ποιοι βγαίνουν έξω άραγε καθημερινές? Εσείς ξέρετε τέτοιους ανθρώπους ή είστε τέτοιοι άνθρωποι?
2: Δημήτρη μου, εγώ ήμουν πρωταγωνίστρια.
1: Α, ήσουνα.
2: Σε αυτό το γκρουπ, εγώ. Κλαίνε χωρίς εμένα. Για να δούμε, βγαίνει κανείς τώρα, παιδιά, που δεν βγαίνω εγώ.
1: Ακούμε Νίκο Πορτοκάλλου, Μελίνα Κανά στις δεύτερες. Κλείσε τα μάτια σου. Αμέσως μετά, τι μας ξημέρωσε. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.

0: κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία, με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Καλημέρα Μελωδία, τι μας ξημέρωσε σήμερα?
2: Λοιπόν, καταρχάς έγινε μια ισχυρή έκρηξη πριν από λίγα λεπτά στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα και κατέρευσε μερική, σχεδόν όλη βασικά, μια παλιά οικία.
1: Ένα κτίριο.
2: Ναι.
1: Και μάλιστα από ό,τι διαβάζουμε και από ό,τι ακούμε, ακούστηκε σε όλη την Αθήνα. Εμείς είμαστε σε Σύρο αυτή τη στιγμή. Αλλά στο κέντρο, όλο το κέντρο ταράχτηκε από αυτήν την κατάρρευση.
2: Και αυτή τη στιγμή ακόμα εξετάζεται αν υπάρχει κανένας εγκλωβισμένος. Ξέρουμε για έναν τραυματία, διαβάζουμε δηλαδή από τα θραύσματα της έκρηξης. Θα το ξαναδούμε αργότερα.
1: Θα μάθουμε περισσότερα και μετά. Ελπίζουμε να μην υπάρχουν άλλοι τραυματίες ή να μην είναι κάτι τόσο σοβαρό. Προς το παρόν περιμένουμε περισσότερο. Τώρα, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση από τη Μέτρων Ανάλυσης, η ακρίβεια εξακολουθεί να είναι το μεγάλο πρόβλημα της κοινωνίας. Το 52% αυτό πιστεύει, όπως και το 34% πιστεύει πως η οικονομία επίσης μας ματώνει τις τσέπες και είναι ένα από τα βασικότερα θέματά μας.
2: Πάμε στον ΟΗΕ. Όπου είχαμε τις ομιλίες Κυριάκου Μητσοτάκη, Νετανιάχου και Πέδρο Σάντζεθ στο επίκεντρο, ας πούμε, της δικής μας ειδησιογραφίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για την Τουρκία, είπε πως το μόνο πλαίσιο συζήτησης για την επίλυση των διαφορών μας είναι το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας.
1: Πέφτουν κάπως οι τόνοι, αυτό διαπιστώνουν όλοι, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί το όλο θέμα. Επίσης, ανέβηκε στο βήμα ο Νετανιάχου. Την ώρα όμως που ανέβηκε στο βήμα, διπλωμάτες αποχώρησαν, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την αντίθεσή τους στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα, ενώ ακούγονταν συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης.
2: Στο τέλος, είχαμε και τον υπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντζεθ, ο οποίος ζήτησε όλες τις περιοχές του κόσμου να εκπροσωπούνται δικαιότερα στον ΟΗΕ και τόνισε ότι είναι χρέος ιστορικό να αναλάβει τη θέση του Γενικού Γραμματέα γυναίκα, ερχόμενη από τη Λατινική Αμερική, γιατί τελειώνει η θητεία του Αντώνιου Κουτέρες τέλος του χρόνου.
1: 25 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, με συννεφιά, αλλάζει ο καιρός Σαββατοκύριακο και αναμένονται μάλλον κάποιες βροχές και το Σάββατο στην Αθήνα, την Κυριακή κάποια σταδιακή βελτίωση. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Ναταλία, Δημήτρη, σε λίγο μιλάμε για εξόδους, για το πώς αν βγαίνουμε πια έξω λίγο παραπάνω ή αν καθόμαστε σπίτι. Σε λίγο όλα αυτά. Συνεχίζουμε με την Ελεονόρα Ζουγανέλη, το τραγούδι «Έλα».

0: ώρα. Και η πρώτη της μεγάλη επιτυχία. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, το πρωινό της Παρασκευής.
1: Και συζητούσαμε πριν για το αν βγαίνουμε τις καθημερινές και ποιοι βγαίνουμε τις καθημερινές ή αν δεν βγαίνουμε, γιατί δεν βγαίνουμε.
0: Ναι, για μένα το βασικό ερώτημα είναι πώς νετών είσαι. Για να σκεφτώ αν αυτό που θα μου απαντήσεις με ενδιαφέρει ή όχι. Δηλαδή, οι νέοι βγαίνουν πιο συχνά τις καθημερινές.
1: Κοίταξε, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι τι δουλειά κάνεις επίσης. Αν δυσκολεύεσαι να βγεις το Σαββατοκύριακο, γιατί πολλές φορές έχει περισσότερη κίνηση, θέλει κράτηση, δεν βρίσκεις να παρκάρεις. Οπότε προτιμάς την καθημερινή.
0: Σου έχω και μία παράμετρο ακόμα. Είσαι σε σχέση ή ψάχνεις και θέλεις να κόψεις κίνηση.
1: Πολύ σημαντικό αυτό που λες, γιατί η αλήθεια είναι ότι αν είμαστε σε σχέση, προτιμούμε το χουχούλιασμα, το να δούμε έτσι κάτι στο νέο. Netflix, να χαζολογήσουμε, δεν πούμε αχ, να βγούμε. Ενώ αν είσαι single θα το προτιμήσεις, είναι αλήθεια. Παρ' όλα αυτά, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πτώση γενικότερα στην κοινωνικοποίηση, στην τάση να κοινωνικοποιηθώ. Άσε τα χρήματα, άσε το ότι δουλεύουμε το πρωί όλοι μας και έχουμε πρωινό ξύπνημα και τα λοιπά, που είναι καμιά φορά και δικαιολογίες. Δεν είναι οι βασικοί λόγοι που δεν βγαίνουν οι άνθρωποι.
0: Το ακούω. Άρα λοιπόν εννοείς και κυρίως οι νέοι που θέλουν να φεύγουν από τα σπίτια τους. Η αλήθεια είναι, τώρα προτιμούν το σπίτι και το χάζεμα στο κινητό, εννοείς, και στις ταινίες.
1: Ναι, γιατί να σου πω κάτι, υπάρχει και οικονομική έξοδος. Δεν είναι όλο ότι χρειαζόμαστε μια περιουσία για να βγούμε. Ούτε χρειαζόμαστε 5 ώρες να ετοιμαστούμε, να βάλουμε τα καλά μας, να πούμε, έλα μωρέ, τώρα που να ετοιμάζουμε. Βγαίνεις και όπως είσαι.
0: Και στη γειτονιά.
1: Είναι θέμα ακριβώς τάσης. Είναι λοιπόν η τάση του θέλω να βγω μια ώρα καθημερινή, να δω το Δημήτρη, να πιούμε έτσι μια μπυρίτσα χαλαρά και να τα πούμε. Ή δεν θέλω.
0: Το όχι, προτιμάω συνήθως το.
1: Α, μου είπε όχι. Εν ολίγης μου είπε όχι, καταλάβατε. Του είπα Δημήτρη. Α, καλόγια λόγια.
0: Τώρα μου βλέπω ένα σύριαλ τώρα που καθημερινή να ξυπνήσω το πρωί.
1: Καλά, τώρα που με έβαλες και εμένα σε αυτό το μοτίβο, ναι, και εγώ πού να ξυπνήσω. Όπως στις 10:30 συναντάμε κόσμο εδώ στη Σύρο που βρισκόμαστε και λέω πάμε για ύπνο. Εμείς πάμε για ύπνο. 10:30 παιδιά. 10:30.
0: Ναι, αλλά πώς αλλιώς. Πώς αλλιώς. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Ελευθερία Βανιτάκη του Πόθου Ταγρήμη. Θέλουμε και τη δική σας γνώμη στο 695-66-14-992 Viber WhatsApp. Σε λίγο μιλάμε και για χρηματοκιβώτιο. Έχουμε μεγάλο ποσό και την κλήρωσή μας 2 Οκτωβρίου. Καλημέρα, καλή δύναμη.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, πρωινό Παρασκευή. Σας θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο.
1: Αχ, την άλλη Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου. Θα χτυπήσει το τηλέφωνο ενός από εσάς που θα έχει συμμετάσχει στην κλήρωση για να διεκδικήσει τα 10.502 ευρώ που βρίσκονται στο χρηματοκιβώτιο αυτή τη στιγμή.
0: Άρα λοιπόν, αν και εσείς θέλετε να διεκδικήσετε τα χρήματα αυτά, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600 γράφοντας μόνο win. Θυμίζουμε, media tell, συνολικό κόστος μηνύματος 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή άνω των 18, όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Επίσης θυμίζουμε πως η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020, η γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Καλή επιτυχία. 10.502 ευρώ. Αν σας τηλεφωνήσει η Μέρη την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, αυτό τον αριθμό πρέπει να πείτε για να κερδίσετε. Τώρα μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες. Στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε την νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
0: Επίσης μαζί μας και η Nespresso Boutique στο Κολωνάκι που είναι και πάλι εδώ, πιο ανανεωμένη από ποτέ. Περάστε να την γνωρίσετε από κοντά και γιατί όχι να συνεχίσετε τη μέρα σας με έναν Nespresso on the go στο χέρι. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία, Δημήτρης, ερχόμαστε εντωμεταξύ εμείς σε λίγο.
1: Καθώς... Για τέχνη.
0: Έχουμε προτάσεις.
1: Βεβαίως.
0: Τέλεια και Παρασκευή σήμερα.
2: Μελωδία 99,2. Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Λίγο πριν η ώρα πάει, 8:30, ώρα για Natural Factors.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors, σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Café Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
11: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
12: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Φύσαγε ο αγέρας, ανέβαζε τη στάχτη τους, την πήγαινε στον ουρανό. Φοβόταν εκείνη, φοβόταν. «Ουα, φοβιτσιάρα», της φώναζε. «Πάψε τρελέ», του έλεγε. «Δεν είμαστε πια στη γη. Δεν έχουμε πια δέρμα. Δεν έχουμε μαλλιά. Δεν έχουμε μύτε μάτια. Γίναμε στάχτη», της έλεγε. «Όπως με βλέπεις και σε βλέπω. Και μένει ακόμα η αγάπη, που δεν μπορεί να γίνει στάχτη. Και μένει ακόμα η αγάπη». Η στάχτη, Γιώργης Παυλόπουλος.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, πρωινό Παρασκευής, εκπέμπουμε από τη Σύρο ζωντανά, καθώς η Μελωδία συμμετέχει στο Άνιμα Σύρο, στο Φεστιβάλ Animation που γίνεται εδώ με μια ταινία animation για τον Θάνο Μικρούτσικο.
1: Πολύ συγκινητική, έτσι.
0: Ναι, δείτε την στο site μας και την εφαρμογή μας. Η Ναταλία μας έχει υποσχεθεί πρόταση για θέατρο.
1: Όπως
0: να την έχουμε στο νου μας, γιατί η πρεμιέρα είναι σε λίγες μέρες και είναι ένα έργο το οποίο το ξέρουμε ήδη.
1: Ξεκινάμε γενικά τη θεατρική σεζόν, οπότε...
0: Με εκκρεμότητες, με παραστάσεις που δεν έχουν δει κάποιοι.
1: Ανάμεσά τους λοιπόν, Άγριος Πόρος, δεύτερη χρονιά στο θέατρο Μικρό Χόρν. Είναι ένα έργο του Γιάννη Τσίρου, το σκηνοθετεί η Σοφία Καραγιάννη και παίζουν τρεις εξαιρετικοί ηθοποίοι και φίλοι μας, τον Ιζεού, γιατί είναι όντως, ο Ηλίας Βαλάσης, ο Δημήτρης Μαμιός και η Ανθή Σαβάκη.
0: Το πολύ ενδιαφέρον. Ένα παρασκήνιο πολύ προσωπικό για τον Ηλία Βαλάση.
1: Τι.
0: Εγώ τον πέτυχα στο πολεμικό ναυτικό. Ήταν ο νότερός μου.
1: Α, τι ωραία.
0: Ναι, τότε, πριν αλλάξει η ζωή του και ασχοληθεί.
1: Είναι καταπληκτικός.
0: Είναι εξαιρετικός ηθοποιός. Από πολύ σπάνιες περιπτώσεις ηθοποιών.
1: Λοιπόν, το πολύ ενδιαφέρον σε αυτό το έργο, επειδή μιλάμε τώρα διαρκώς για την επικαιρότητα, τη σκληρή καθημερινότητα που αντιμετωπίζουμε και. Ναι, δεν είναι ένα έργο που θα χαρούμε. Θα πούμε, αχ, καλέ, ήρθαμε, η ψυχή μας άνοιξε. Αλλά είναι ένα έργο που θα μας προβληματίσει πολύ, θα δούμε εξαιρετικές ερμηνείες. Μιλάει λοιπόν στην επαρχία, αν είναι τοποθετημένο, έχουμε μια αγωνία επιβίωσης με ταυτόχρονη έτσι. Ανυπακοή, να το πω στους νόμους, έτσι.
0: Άρα,
1: μια παρανομία.
0: Περιπτώριο.
1: Ναι, είμαστε λοιπόν σε μια μικρή ερημική παραλία, έχουμε μια παράνομη καντίνα και έχουμε και μια μυστηριώδη εξαφάνιση ενός Γερμανού τουρίστα. Εκεί λοιπόν ξεκινάει ένας μηχανισμός που έχει καχυποψία, κοινωνικό αποκλεισμό, ηθική καταδίκη.
0: Ναι.
1: Έτσι, τα οποία με ενδιαφέρουν πολύ εμένα αυτά. Πριν δηλαδή κατηγορηθείς για κάτι, σε έχουμε ήδη καταδικάσει και δικάσει, μη σου πω.
0: Έχεις δει την παράσταση.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Εννοείται.
0: Τι θυμάσαι, ποια λεπτομέρεια θυμάσαι από αυτή την παράσταση?
1: Αχ, το τέλος. Το τέλος. Θυμάμαι το τέλος. Αυτή η λέξη είναι η αγωνία. Και ξέρεις, δεν μπορείς να είσαι δίκαιος. Αν κρίνεις έναν άνθρωπο πριν, ξέρεις,
0: δεις,
1: μάθεις, καταλάβεις, ναι, δεν μπορείς να είσαι δίκαιος.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Ο Άγριος Πόρος, που μόλις μας περιέγραψε εδώ η Ναταλία, έχει πρεμιέρα για τη δεύτερη χρονιά του, 1η Οκτωβρίου. Σε ποιο θέατρο είπαμε?
1: Στο Μικρό Χόρν.
0: Ωραία, και συνεχίζουμε με Pix Lux, Μεθυσμένη Καρδιά. Καλημέρα, καλή δύναμη.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, πρωινό Παρασκευής.
1: Τώρα που άκουγα εδώ τη Σωτηρία Μπέλου, σκεφτόμουν ότι εκεί στο μικρό Χόρν, για το οποίο μιλήσαμε πριν, είχα δει και την παράσταση που ήταν αφιερωμένη στην Σωτηρία Μπέλου.
0: Είναι ωραίο θέατρο το μικρό Χόρν, πάντως.
1: Ναι. Και γενικά, ξέρεις, παραστάσεις που στα μικρά τα θέατρα έχεσαι λίγο πιο κοντά σε αυτό που θέλει να σου πει η ιστορία. Κακά τα ψέματα. Τα μεγάλα θέατρα είναι για το θέαμα πιο πολύ.
0: Και δεν υπάρχει αυτό το άγχος των πολλών εισιτηρίων. Είναι πιο μικρές παραστάσεις και...
1: Παντού υπάρχει το άγχος, Δημήτρη, αυτό των πολλών εισιτηρίων και κατ' επέκταση αυτό το λεγόμενο sold out που κάποια στιγμή πρέπει να το θίξουμε. Τι εστί sold out και...
0: Αυτό που λες τώρα με απασχολεί πάρα πολύ, όντως, γιατί μαθαίνεις για μια παράσταση που είναι πάρα πολύ καλή. Πας να αγοράσεις εισιτήρια και σου λέει δεν έχει. Τελείωσαν όλα sold out μέχρι την Κυριακή των Βαΐων.
1: Εγώ είναι κάποιες, τουλάχιστον δύο παραστάσεις μου έρχονται τώρα στο μυαλό από πέρυσι που δεν κατάφερα να δω σε καμία φάση τους, γιατί ήταν διαρκώς sold out. Και είπα, δεν πειράζει του χρόνου. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές παραστάσεις. Κολλάει το μυαλό μας.
0: Θα επαναληφθούν του χρόνου.
1: Δεν πειράζει. You don't miss if you don't see.
0: Τι είπατε.
1: Το λέω και στα αγγλικά.
0: Πώς είπατε.
1: Δεν χάνεις αν δεν έχεις δει κάτι. Δηλαδή δεν καταστράφηκε ο κόσμος. Μην παθαίνουμε όλοι το φόμο ότι αν δεν δούμε όλη αυτή την παράσταση. Γιατί ξέρεις, υπήρξαν και παραστάσεις που από φόμο τις είδαν όλοι και δεν τους άρεσε. Αλλά επειδή είχαν πάει και ο προηγούμενος και έτσι και έγινε viral και sold out, να τη δούμε. Έχει πάρα πολλές παραστάσεις.
0: Είναι
1: πολύ,
0: και αυτό το άγχος μας να δείξουμε ότι και εμείς ξέρουμε τι παίζει στην πόλη και ότι και εμείς έχουμε δει αυτά που συζητιούνται.
1: Λοιπόν, θα το σπάσουμε αυτό το κατεστημένο εμείς. Τελείωσε.
0: Ωραία, εντάξει. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, στην κούπα της Ναταλίας. Στην κούπα σου δηλαδή, Ναταλία.
1: Η κούπα της Ναταλίας, ναι, ανταλλάσσεται για καλό σκοπό.
0: Ναι.
1: Έρχεται η ώρα. Πλησιάζει, έχουμε δεχτεί τις προτάσεις σας, τις ιδέες σας, φαντασία θέλει. Πείτε μας τι άλλο μπορεί να σκεφτείτε που θα δίνατε για να την αποκτήσετε.
0: Πες ότι την έχεις υπογράψει κιόλας με τα ωραία σου γράμματα.
1: Έχω πει ότι θες να μου κάνεις και προξενιό παράλληλα.
0: Ναι,
1: έτσι, το έχω καταλάβει. Λοιπόν,
0: εσείς τι θα δίνατε σε αντάλλαγμα για αυτή την κούπα, λοιπόν, σκεφτείτε.
1: Όχι την πεθερά σας που κάποιοι μας λέτε που είναι χιούμορ.
0: Μέχρι στιγμής όμως μας έχουν στείλει μία φριτέζα, μία καφετιέρα φίλτρου, μεταξύ άλλων, έναν πολύ ωραίο πίνακα ζωγραφικής. Σκεφτείτε και εσείς, λοιπόν, τι άλλο θα θέλατε να δώσετε σε αντάλλαγμα και μόλις αποφασίσουμε θα το ανακοινώσουμε και πιστεύουμε ότι ανταλλαγή στην ανταλλαγή θα οδηγηθούμε σε κάτι σπουδαίο που θα το δώσουμε μετά σε κάποιους που το έχουν ανάγκη. Περισσότερο στο site μας και την εφαρμογή μας. Τώρα. Νίκος Γιώγαλας, Βασιλική, καλημέρα, Μελωδία.

0: Αναταλία Δημήτρη. Μπαίνουμε γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και η Nespresso Boutique στο Κολωνάκι που άνοιξε ξανά, πιο ανανεωμένη. Πέρασε να την γνωρίσετε από κοντά και γιατί όχι να συνεχίσετε τη μέρα σας με ένα Nespresso on the go στο χέρι και να μάθετε τις εξελίξεις τελευταίες, τις μηχανές Nespresso, για τις νέες κάψουλες, για τον καφέ που όλοι αγαπάμε.
1: Μαζί μας και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Αν έχετε νέο φοιτητικό σπίτι, νέα αρχή και στο ρεύμα, κάνετε τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο. Με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπε στο φυσικοαέριο.gr, φυσικοαέριοελλάδος.gr και πρόλαβε την προσφορά.
0: Και έχουμε κίνηση στους δρόμους αμέσως μετά. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη.
2: Είμαι η Δήμητρα Γαλάνη. Απόψε η καθένα του Μελωδία είναι αφιερωμένη στον Παύλο Σιδηρόπουλο, το φίλο μας.
3: Κασέτα για τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την επόμενη Παρασκευή?
6: Ξέρετε αυτό τώρα, νομίζω ότι μου κάνουν πλάκα, να ξέρετε.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
7: Άμα σου πω ότι ήξερα ότι θα πάρει σήμερα.
5: Το νου σου, μην ξεχαστείς, η Μέρη με.
7: Ποια Μέρη? Α, γεια σου Μέρη.
5: Νόμιζα ότι θα με στείλεις τώρα πουθενά.
7: Όπως σε περιμένω, πώς θα σε στείλω.
8: 10.502
9: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
10: Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 πληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
8: 10.502 ευρώ.
10: Καλή επιτυχία.
8: Μελωδία 99,2.
9: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
11: Λίγο πριν η ώρα πάει 9, ώρα ΔΕΗ.
12: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
13: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
14: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
13: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
14: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
13: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
14: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΠ.
15: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές βασισμένες στην τεχνογνωσία. Την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
16: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
17: Ρισκάρεις?
16: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
17: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
16: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
17: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
16: Εξαιρετικά.
18: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σε μελωδία 99,2.
1: Καλημέρα μελωδία, Ναταλία Δημήτρη, στο πρωινό της
2: Παρασκευής
1: 25 Σεπτεμβρίου σήμερα.
2: Ναι, τελειώνει, θέλω να ξέρεις, μπαίνουμε στον Οκτώβρη σιγά σιγά.
1: Και εκπέμπουμε ζωντανά από τη Σύρο. Εμείς εδώ, λόγω του Άνιμα Σύρο, το οποίο συμμετέχει και ο Μελωδία φέτος, ή μάλλον και φέτος. Τώρα, κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Έχουμε ποτηλιάρισμα στον Κηφισό, φυσικά, είναι και Παρασκευή σήμερα. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από Ζεφύρι και μετά, μέχρι να φτάσετε Δαχτυλίδη. Στην κάθοδο της Κηφισίας έχουμε λίγο μετά το Άλσο Συγκρού. Έχουμε επίσης και στο ύψος του Χαλανδρίου. Και στην άνοδο, από Κατεχάκη και μετά, μέχρι Χαλάνδρη.
2: Ναι, έχουμε στην Κατεχάκη, έχουμε στην Αλεξάνδρας, έχουμε στην Συγκρού, Αρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, όλο το γνωστό κομμάτι αυτό.
1: Συγκρού στην άνοδο.
2: Ναι.
1: Και στην Παραλιακή, από Νιάρχο μέχρι Λιμάνι. Πολύ έντονη κίνηση βλέπουμε εμείς εδώ. Αυτά. Προς το παρόν, κουράγιο, υπομονή. Θα είμαστε στην παρέα σας για να κάνουμε αυτό το πρωινό λίγο πιο εύκολο, αν γίνεται. Έχουμε αμέσως μετά το τι μας ξημέρωσε, είχαμε και μια μεγάλη έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας. Κατέρευσε ένα κτίριο στην Πλάκα.
2: Στην Πλάκα, ναι, πριν από λίγη ώρα.
1: Τραυματία. Θα πούμε περισσότερα και μετά. Προς το παρόν, καλημέρα, καλή δύναμη. Χρήστος Θηβαίος, δεν είμαι άλλο.

0: Νοέμβρια. Είναι πρωινό Παρασκευής. Και εδώ είμαστε στην παρέα σας, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Και... εκπέμπουμε ζωντανά από τη Σύρο. Πάμε να ακούσουμε τώρα, να δούμε μάλλον τι μας ξημέρωσε, γιατί μας ξημέρωσαν και πολλά. Είχαμε και έκρηξη μεγάλη, ισχυρή, πολύ ισχυρή, πριν από λίγη ώρα, συγκεκριμένα 8 παρα 25 στην Πλάκα. Θα το έχετε ακούσει, φανταζόμαστε. Καθώς κατέρευσε ένα κτίριο εκεί κοντά στους στήλους Ολυμπίου Διός. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από την έκρηξη προκλήθηκε μερική κατάρρευση μιας παλιάς οικίας. Διαβάζουμε επίσης πως ένας άνθρωπος έχει τραυματιστεί ελαφρά, ενώ ζημιές έχουν υποστεί αυτοκίνητα και άλλα κτίρια δίπλα από το κτίριο που κατέρευσε. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο απεγκλώβησαν από παρακείμενο κτίριο δύο γυναίκες, εκ των οποίων η μία ηλικιωμένη. Οι γυναίκες μεταφέρονται σε νοσοκομείο.
1: Μακάρι να μην έχουμε άλλα. Ξέρεις, νεότερα ή εγκλωβισμένα άτομα, να δούμε. Παράλληλα, στον ΟΗΕ οι εξελίξεις έτεξαν τις προηγούμενες ώρες. Μίλησε τα ξημερώματα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σχετικά με την Τουρκία, είπε πως το μόνο πλαίσιο συζήτησης για την επίλυση των διαφορών μας είναι το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας.
0: Παρατηρούμε πάντως πως προσπαθούν και οι δύο πλευρές, Ελλάδα και Τουρκία, να έχουν λίγο συγκρατημένους τους τόνους αυτές τις τελευταίες ώρες.
1: Εν τω μεταξύ, όταν ανέβηκε στο βήμα Νετανιάχου, οι διπλωμάτες αποχώρησαν, η πλειοψηφία τους μάλιστα, εκφράζοντας έτσι την αντίθεσή τους στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα. Ακούγονταν παράλληλα συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης και συνελήφθη μέχρι και η Σούζαν Σάραντον που ήταν έξω από το κτίριο στις διαμαρτυρίες.
0: Επίσης, στον ΟΗΕ και πάλι, ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο Πέδρο Σάντσεθ, ζήτησε όλες οι περιοχές του κόσμου να εκπροσωπούνται δικαιότερα στον ΟΗΕ, ενώ είπε πως είναι ιστορικό χρέος να αναλάβει τη θέση του Γενικού Γραμματέα γυναίκα προερχόμενη από τη Λατινική Αμερική, καθώς στο τέλος του χρόνου τελειώνει η θητεία του Αντώνιο Γκουτέρες.
1: Λοιπόν, πάμε για τον καιρό.
0: Ναι, βεβαίως.
1: 25 βαθμοί σήμερα, με συννεφιά στην Αττική. Θα αλλάξει κάπως ο καιρός μέσα στην ημέρα, ξεκινώντας από Κέρκυρα και Δυτική Ελλάδα, όπου περιμένουμε ισχυρά φαινόμενα. Στην Αθήνα, βροχές το Σαββατοκύριακο, αλλά από Κυριακή, σταδιακή βελτίωση.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, το πρωινό της Παρασκευής. Και συνεχίζουμε με την Χάρη Αλεξίου, Πανσέλινος.
1: Α, αύριο είναι Πανσέλινος, να ξέρετε, του Σεπτέμβρη. Πώς είπαμε ότι λέγεται. Δημήτρη,
0: δεν με αφορά καθόλου.
1: Του Καλαμποκιού.
0: Δεν με αφορά καθόλου.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε.
0: Καλημέρα.

0: Κομποφίλιου, όλα είναι μπροστά. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
1: Λοιπόν, σαν από θαύμα, κάποιες σχέσεις μακροημερεύουν.
0: Α, μπαίνουμε στην ενότητα σχέσεις.
1: Ναι, μπαίνω στην ενότητα σχέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ θέλω να πω ότι θαυμάζω πάρα πολύ τα ζευγάρια που είναι πολλά χρόνια μαζί και πάντα τους ρωτάω πώς το καταφέρνουν ή τους παρατηρώ, αν είναι φίλοι μου κτλ.
0: Τι απαντήσεις παίρνεις, επίσης πώς είναι τον είναι.
1: Κοίτα, στην ηλικία μου, εγώ σου λέω.
0: Α,
1: ότι είμαστε σε αυτή την ηλικία. Και νομίζω... ότι είναι κάποιοι που είναι χρόνια μαζί, τουλάχιστον ξέρω 10, που είναι 5, που είναι 4, 3. Okay. Για μένα είναι πολλά χρόνια αυτά, ειδικά στην εποχή μας. Οι παρατηρήσεις οι δικές μου λένε ότι ένα βασικό κομμάτι αυτού είναι το να έχει ο καθένας και λίγο το χώρο και το χρόνο του και την ελευθερία του.
0: Σωστό, αυτονόητο.
1: Παρ' όλα αυτά, οι έρευνες δεν συμφωνούν τόσο μαζί μου. Θεωρούν κάποια άλλα πράγματα σημαντικότερα.
0: Αμερικανιές έρευνες, τέτοιες. Ναι, λίγο να μην τρέπεσαι.
1: Ναι, γιατί ψάχνω εγώ γενικώς. Μην τρέπεσαι.
0: Όλοι σκρολάρουμε.
1: Όχι, πες μας εσύ τα μυστικά μακροζωία σου. Ακούμε τις σχέσεις.
0: Μα δεν έχω να δείξω κάποια σχέση.
1: Οι φίλοι σου, δικοί σου άνθρωποι.
0: Καλά, σίγουρα να μπορούν να έχουν δύο άνθρωποι εμπιστοσύνη ένα στον άλλον και να έχουν δικό τους χώρο. Δηλαδή να μπορούν να έχουν το
1: συμφώνησε
0: δικό
1: μαζί
0: χώρο
1: μου.
0: Ακόμα και στο ίδιο σπίτι.
1: Εννοείς αυτό που είπα εγώ, λες και εσύ, το επαναλαμβάνεις.
0: Εντάξει, λέμε τώρα, σε ένα ιδανικό σενάριο.
1: Λοιπόν, άκου τώρα κάποια tips που λένε εδώ.
0: Ναι.
1: Ένα βασικό είναι ότι για κάθε μία αρνητική αλληλεπίδραση, δηλαδή αν εμείς τσακωθούμε ή αντιδράσουμε αρνητικά ή σε ειρωνευτό, για να το ισοσταθμίσουμε, θα πρέπει να έχουμε 5 θετικές κινήσεις. Ένα χάδι, ένα κοπλιμέντο, ένα αστείο, μια επιβεβαίωση.
0: Η ειρωνία είναι ό,τι χειρότερο. Σιγά μην τη διορθώνεις με ένα χάδι.
1: Ένα κομπλιμέντο, ένα αστείο, μία επιβεβαίωση, σου είπα.
0: Το
1: πέντε
0: αστείο,
1: θέλει.
0: Το αστείο μπορεί και να το σώζει.
1: Για κάθε μία ειρωνία θέλει 5 θετικά. Λοιπόν, προχωράω.
0: 5. Στην Ελλάδα σημαίνει κάτι άλλο, πες στους ερευνητές.
1: Α, να πάνε.
0: Όταν λες πάρε 5.
1: Α, μούντζα εννοείς. Λοιπόν, τα ζευγάρια που μακροημερεύουν γυρίζουν προς τον σύντροφό τους σε μια φάση που τους λέει: άσε τι πέρασα σήμερα, τη μούτια, να στο δρόμο, μου είπαν έτσι ή αυτά. Και του δίνουν σημασία αντί να κοιτάνε το κινητό. Αν κοιτάς το κινητό. Ναι.
0: Άρα λοιπόν, οι ειδικοί λένε πάντα ότι το να δίνεις, να ακούς τι έχει να σου πει ο άλλος το βράδυ όταν γυρίζεις σπίτι και δεν έχεις ξενερώσει εντελώς.
1: Ναι, και δεν κοιτάς το τηλέφωνό σου.
0: Ναι, εντάξει,
1: και έχω κι άλλα. Αλλά θα κάνουμε μια παύση στην κουβέντα.
0: Ωραία, δεκτών. Άνω τελεία εδώ για να σκεφτούμε αυτές τις Αμερικανιές που έχουν κάποια βάση κάποιες φορές.
1: Απλά
0: δεν γίνονται. Δεν γίνονται εύκολα. Αυτό ισχυρίζομαι εγώ.
1: Κοίταξε, να συμφωνώ μαζί σου. Σου είπε κανείς ότι διαφωνούμε.
0: Α, μάλιστα, συνεχίζουμε. Βασίλης Παπακοσταντίνου, μελοποιημένος Καβαδίας από Θάνο Μικρούτσικο. Ένα μαχαίρι.
2: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυρά και Δημήτρη Βραχνό εκπέμπουμε από Σύρο σήμερα, καθώ και ο Μελωδία συμμετέχει στο Άνοιγμα Σύρο με μια πολύ ωραία ταινία animation για τον Θάνο Μικρούτσικο. Τώρα.
1: Συζητούσαμε. Και δεν μα βλέπω να βγάζουμε ένα ασφαλέ συμπέρασμα, αλλά δεν πειράζει. Τι είναι το μυστικό, ποιο είναι το μυστικό των σχέσεων που μακροημερεύουν. Φυσικά είναι πολλά τα αυτονόητα που τα έχουμε πει και τα ξέρουμε όλοι, που έχουν να κάνουν με το σεβασμό, την ελευθερία, το να σε ακούω και να μην κοιτά το κινητό μου στη δύσκολη στιγμή.
0: Σύμφωνα με του ειδικού τώρα. Τα έχουν μαζέψει οι ειδικοί, τα έχουν αναλύσει. Αμερικανιές είναι όλα αυτά.
1: Εντάξει, αλλά και αλήθειες, και αλήθειες. Ένα από αυτά, ένα στοιχείο των ερευνών λέει ότι είναι σημαντικό στις ερόφιλες σχέσεις, ειδικά ο άντρας συγκεκριμένα λένε, να είναι πρόθυμος να μοιραστεί την εξουσία εντός εισαγωγικών και να επηρεαστεί από τις επιθυμίες και τις αποφάσεις της συντρόφου του. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ακόμα υπάρχει αυτό το στυλ το πατριαρχικό, ναι, που χρειάζεται μια έρευνα να επιβεβαιώσει ότι για να ισορροπήσει η σχέση και να μακροημερεύσει πρέπει και τα δύο μέρη και μέλη και φύλλα να έχουν σεβασμό στις επιθυμίες τους.
0: Άρα από την άλλη, χωρίς να διαφωνώ με αυτό που λες, γιατί εντάξει, πολύ συχνά οι άντρες βγάζουν αυτό το ματσό χαρακτήρα και τα λοιπά, λόγω πατριαρχίας και λόγω πολλών άλλων προστεραιοτύπων, αλλά πολύ συχνά και οι γυναίκες δεν απαξιώνουν τους άντρες λέγοντάς τους είσαι βλάκας, δεν ξέρεις να οργανώνεις σωστά τα πράγματα, δεν ξέρεις να κάνεις πολλές δουλειές μαζί, μία δουλειά σου που να κάνεις, να κατεβάσεις σκουπίδια. Και όλα αυτά.
1: Εν κατακλείδη λοιπόν σεβασμός. Ναι, και όχι επίθεση στο χαρακτήρα του άλλου με χαρακτηρισμούς και τα λοιπά και σαρκασμούς και ειρωνίες. Αλλά αυτό χωράει συζήτηση που λες. Δεν το ακούω εγώ και τόσο. Ότι το επιχείρημα στο να με σέβεται ο άντρας είναι και εγώ να μην τον λέω ότι είναι έτσι, έτσι και έτσι. Περισσότερες δεν τους λένε έτσι. Μια χαρά τους έχουμε τους άντρες. Θεούς. Λοιπόν.
0: Θεούς τους έχετε.
1: Ναι.
0: Τέλος. Εγώ ξέρω άλλες ιστορίες. Καλά, μεγάλη συζήτηση. Θέλουμε και τη δική σας γνώμη εδώ και σε επόμενες εκπομπές, γιατί δεν φτάνει μία.
1: Ναι, έχουμε.
0: Στο 695-66-14-992 Viber WhatsApp. Τώρα, μπαίνουμε γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο, η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Safe με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα.
0: Επίσης, μαζί μας και η Telecom, που φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και μας δίνει την πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά μας. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και μας φαίνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπε στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Αμέσως μετά έχουμε τίτλους ειδήσεων με Γιώργο Βράτσο. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία, Δημήτρη.
2: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα, Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 8 το πρωί σε διόροφο κτίριο στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα και όχι ταραξία, στα λόγια Μητσοτάκη από το βήμα του ΟΗΕ. Σε μια βραδιά γεμάτη συμβολισμού στο Λευκό Οίκο, οι πρόεδροι Αμερικής και Κίνας αντάλλαξαν μηνύματα συνεργασίας και σταθερότητας. Το πρόγραμμα Προλαμβάνω επανεκκινεί με εθνική χρηματοδότηση προσφέροντας δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε πάνω από 6 εκατομμύρια πολίτες. Η Μελώνη πέρασε το νόμο για το πλαφόν στους ξένους μαθητές και την απαγόρευση της μπούρκας στα ιταλικά σχολεία. Συναγερμός στο Μεξικό για τον τυφώνα Πόλο, σχεδόν 20.000 άτομα σε επιφυλακή. Λίγα σύννεφα και 25 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Λίγο πριν η ώρα πάει, 9:30, ώρα για Natural Factors.
5: Για ένα καλύτερο σώμα, Leptinol. Με ακατέργαστο μυλόξιδο και επικολυνικό χρώμιο. Φυσικό προϊόν για ένα λεπτό, σφιχτό σώμα. Leptinol. Από τη Natural Factors. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Σαν λέμα της Ίκαλης, στον ανοιξιατικό αγέρα το βάδισμά σου. Σε θέλω. Αν πλέξεις μακριά μου τα μαλλιά σου, δεν θα καρπίζουνε για με ποτέ τα στάχια. Ζωντανό τρεμάμενο χώμα, ψηλαφώντας πάνω από τις ρίζες, σε πλησιάζω. Όπου μ' αγγίξεις, ριγώ. Έλα, σε καρτερά το αίμα μου, σαν θάμνος ήλιο. Θάμνος ήλιου, Ιάσον Ιωαννίδης.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σβήσε το φεγγάρι.
4: Μια αγάπη για το καλοκαίρι.
2: Πάντα έντεχνα.
4: Κι εγώ με και εσύ βολιώνω.
2: Πάντα μελωδία.

0: Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
1: Καλημέρα από τη Σύρο.
0: Ναι.
1: Την υπέροχη.
0: Να μοιραστούμε μια εικόνα από τη Σύρο.
1: Ναι.
0: Χθες βράδυ περπατούσαμε έξω από αυτό το υπέροχο δημαρχείο στην κεντρική πλατεία.
1: Α, ναι, βέβαια.
0: Και είχαν μαζευτεί παιδιά και μεγάλοι στα σκαλιά του δημαρχείου για να δουν σε υπαίθρια προβολή την ταινία Φαντασία που πρόβαλαν εδώ οι διοργανωτές της Disney, οι διοργανωτές του Άνιμα Σύρος.
1: Τι
0: πολύ ωραία,
1: ωραία
0: εικόνα.
1: Εμείς πήγαμε βέβαια στο Απόλλων και είδαμε μικρού μήκους ταινίες, animation.
0: Καλά, ναι,
1: από το διαγωνιστικό πρόγραμμα.
0: Και τώρα αλλάζουμε κλίμα. Θα σας θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι και την Παρασκευή την επόμενη 2 Οκτωβρίου ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 10.502 ευρώ. Το ερώτημα είναι το εξής. Πώς είναι να κερδίζεις τόσα χρήματα, πολλά χρήματα δηλαδή, μέσα σε μία στιγμή και γι' αυτό το λόγο.
1: Ναι, να το μάθουμε. Θέλουμε να το μάθουμε.
0: Θα μιλήσουμε τώρα με την φίλη μας τη Δήμητρα που είναι νικήτρια της προηγούμενης κλήρωσης.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Δήμητρα.
2: Καλημέρα.
0: Είμαστε από το Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, Δήμητρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Συγχαρητήρια για το χρηματοκιβώτιο που άνοιξες.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ήταν δώρο.
0: Δήμητρα, θύμισε μας πόσα χρήματα κέρδισες.
2: 12.011 ευρώ.
0: Και θυμάσαι και το ακριβές ποσό.
1: Έτσι. Πού σε βρήκε το τηλεφώνημα της Μέρης.
2: Ήμουνα στη δουλειά μου εκείνη την ώρα. Έχω ζαχαροπλαστείο.
0: Για πες μας λίγο τη σκηνή. Δουλεύεις, κάνεις κάτι.
2: Εκείνη την ώρα ήταν χαλαρά. Δεν είχα κόσμο, ήταν μεσημέρι. Και βλέπω το τηλέφωνο και λέω εδώ είμαστε. Δεν ξέρω, είχα μια διέστηση από το πρωί ότι θα το κέρδιζα.
0: Έπαιζε συχνά στο χρηματοκιβώτιο.
2: Έπαιζε συνέχεια.
0: Έχεις αποφασίσει τι θα κάνεις τα χρήματα αυτά.
2: Αυτά τα χρήματα κλείνω τρύπες γιατί παντρεύτηκα πρόσφατα.
1: Α, μπράβο, να ζήσετε.
2: Είχα πάρει και ένα δάνειο, ευχαριστώ πολύ.
0: Να ζήσετε ευτυχισμένοι.
2: Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά. Οπότε τα πάω στις δόσεις του δανείου και κάτι άλλα έξοδα που έχω.
0: Μια χαρά.
2: Πάνε σε καλό σκοπό, τέλος πάντων.
1: Μια έτσι, χαρά, υπέροχα.
0: Σε καλή μεριά. Να είσαι πάντα τυχερή, Δήμητρα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ, γεια σας. Γεια σας, καλημέρα.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αν τώρα θέλετε κι εσείς.
1: Τι ωραία, καταρχάς. Τι ωραία, τι ωραία, πολύ χαίρομαι, ναι. Πολύ.
0: Αν θέλετε να κερδίσετε 10.502 ευρώ αυτή τη φορά, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600, γράφετε μόνο win. Θυμίζουμε ότι η κλήρωση είναι την επόμενη Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. MediaTel, συνολικό κόστος μηνύματος 1 ευρώ και 36 λεπτά, συμμετοχή άνω των 18, όροι διαγωνισμού frontstage.gr, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Καλή επιτυχία, σε καλή μεριά αν τα κερδίσετε εσείς. Συνεχίζουμε. Νίνα Μαζάνη και μια πολύ ωραία διασκευή σε ένα πλέον κλασικό τραγούδι, Η νύχτα μυρίζει για σεμί.

0: Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, στο πρωινό της Παρασκευής εκπέμπουμε ζωντανά από Σύρο.
1: Εσείς όμως που είστε στην Αθήνα, εμείς εδώ θα δούμε τις ταινίες μας, ταινίες animation.
0: Γιατί κατά έχουμε έρθει για το φεστιβάλ Ανίμα Σύρος.
1: Εσείς που είστε στην Αθήνα, τι θα δείτε αυτές τις μέρες? Με την ελπίδα ότι δεν θα βρέχει, βέβαια, έτσι.
0: Ναι, αλλά μπορεί να πάτε και σε κλειστό κινηματογράφο. Αν δείτε όμως Brad Pitt και την καρδιά του κτίνους, μια ταινία που πιστεύουμε ότι θα συζητηθεί πάρα πολύ, γιατί ο Brad Pitt μόνος του βετεράνος, μοναχικός, μαζί με ένα σκύλο μαζί, σύντροφό του ουσιαστικά.
1: Σε έναν αγώνα επιβίωσης.
0: Ναι.
1: Στείλτε μας,
0: ναι,
1: να μας πείτε.
0: Ναι, υπάρχουν πολλές γνώμες. Προς το παρόν, συνεχίζουμε εμείς με Γιάννη Κότσιρα, το τραγούδι Φως. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία, με Ναταλία Αργυράκη και Δημήτρη Βραγνό, λίγο πριν το τέλος για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχάς για την παρέα και ευχαριστούμε και πάρα πολύ το Άνοιγμα Σύρος για τη φιλοξενία, διότι εκπέμπαμε αυτές τις τρεις τελευταίες μέρες από το πολιτιστικό κέντρο της Ερμούπολης. Είναι υπέροχο κτίριο. Και ευχαριστούμε πολύ και για τη συνεργασία με το Άνοιγμα Σύρος, καθώς παρουσιάσαμε την ταινία με τον Θάνο Μικρούτσικο, ταινία animation, την οποία μπορείτε και εσείς να δείτε στο site μας και την εφαρμογή μας.
1: Και εδώ μας φρόντισαν πάρα πολύ και τα παιδιά, να πούμε, οι εθελοντές που ερχόντουσαν πρωί-πρωί να μας ανοίξουν τα χαράματα. Να είστε καλά.
0: Μπορείτε στα social μας να δείτε έτσι εικόνες από αυτό το υπέροχο κτίριο και από αυτό το στούντιο που μας έφτιαξαν εδώ στην Ερμούπολη.
1: Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σαμπού ή σέρουμ. Στην τριχόπτωση η ολοκληρωμένη φροντίδα χρειάζεται και τα δύο. Το Skull Biome Anti Hair Loss Shampoo της Pharmacept με φυσικό biocomplex και μάκα πεπτάιτ δρά στοχευμένα στο θύλακα της τρίχας. Το Anti Hair Loss Serum της Pharmacept δρά στο φυσικό κύκλο ζωής της τρίχας και συμβάλλει στην ενδυνάμωσή της. Μαζί δημιουργούν μια ολοκληρωμένη καθημερινή ρουτίνα κατά της τριχόπτωσης.
0: Επίσης μαζί μας και σήμερα είναι Espresso Boutique στο Κολωνάκι που άνοιξε ξανά. Περάστε να τη γνωρίσετε από κοντά και γιατί όχι να συνεχίσετε τη μέρα σας με έναν Espresso on the go στο χέρι. Τα λέμε πάλι Δευτέρα πρωί εμείς κανονικά από το στούντιο της Αθήνας.
1: Άντε να πηγαίνουμε τότε.
0: Και
1: εμείς.
0: Και η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σας περιμένει τώρα για να σας κρατήσει παρέα τις επόμενες 4 ώρες. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία, Δημήτρη.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Κασέτα της Μαρίνα Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την επόμενη Παρασκευή?
6: Ξέρετε αυτό τώρα. Νομίζω ότι μου κάνουν πλάκα, να ξέρετε.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
7: Άμα σου πω ότι ήξερα ότι θα πάρει σήμερα.
5: Το νου σου. Μην ξεχαστείς. Η Μέρη με.
7: Ποια με.
8: Α, γεια σου, Μέρη.
5: Νόμιζα ότι θα με στείλει τώρα πουθενά.
8: Αφού σε περιμένω, πώς θα σε στείλω.
9: 10.502.
10: Win στο 19.600. Κάνε SMS είναι και μία συμμετοχή.
11: Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 πληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
9: 10.502 ευρώ.
11: Καλή επιτυχία.
9: Μελωδία 99,2.
10: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
12: Λίγο πριν η ώρα πάει 10, ώρα ΔΕΗ.
13: Και στα καλά νέα της ημέρας, νέο ολοκένουργιο κατάστημα ΔΕΗ άνοιξε και στον Εύωσμο, στην οδό Μεταλλείων Ταύρου 4 και Σμύρνης. Ελάτε να ανακαλύψετε από κοντά έναν σύγχρονο χώρο, ένα πραγματικό οικοσύστημα, όπου θα απολαύσετε ολοκληρωμένες λύσεις για την καθημερινότητά σας. Εκεί θα συναντήσετε γρήγορη εξυπηρέτηση για συμβόλαια και προϊόντα, έξυπνα αυτόματα ταμεία για πληρωμή με μετρητά, κάρτα και Iris Payments, αλλά και τις υπηρεσίες MyDay Service Point και MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Επισκεφτείτε κι εσείς λοιπόν σήμερα κιόλας το νέο κατάστημα ΔΕΗ και ανακαλύψτε έναν κόσμο όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.
14: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο πετροβάμπα καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
5: Καλώστη!
15: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
5: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
15: Σου έφερα κέικ.
16: Γεια σας!
15: Ο κύριος?
5: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
15: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
17: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
18: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
19: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Αυτή είναι η ζωή. Μπαίνεις μέσα σε ένα ταξί, έχει χυθεί καφές, κάθεσαι χωρίς να δεν έχει καταλάβει κανείς τίποτα και καταλαβαίνετε τα αποτελέσματα. Λέω να το πάρω ως, τι λένε, χύθηκε καφές, χρήματα θα πάρεις και να συνεχίσω τη μέρα μου. Αυτά τα δικά μου νέα για Παρασκευή πρωί, τα δικά σας πείτε μου. Παρασκευή πρωί στο Μελωδία, Κωνσταντίνα Νικολοπούλου στην παρέα σας μέχρι τις 2, Αλκίνος Ιωαννίδης και δεν μπορώ για τη συνέχεια, και θα ρίξουμε και μια ματιά τι είναι να συμβαίνει στους δρόμους Αθήνας. Καλημέρα και πάλι.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Ζηλεύω το μικρό σου το δαδί.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Για το κρύπτο.
0: Πάντα μελωδία.

ξεκινώντας το Μελωδία και βγαίνοντας στους δρόμους, βλέπουμε ότι ο Κηφισός με πάρα πολύ κίνηση στην άνοδο, λίγο μετά την Πέτρου Ράλι μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφια, και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδέρι, από το Παλατάκι συγκεκριμένα, πηγαίνοντας προς Καραμαγκά, αλλά και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, με πολλές κόκκινες γραμμές, από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή που είναι 10 και 15. Είναι πρωινό Παρασκευής, το 6956614992 είναι πάντα στη διάθεσή σας για τη δική σας καλημέρα, για ό,τι έχετε να μας πείτε, για τα νέα σας μέσω Viber και WhatsApp τα μηνύματά σας. Μίλτος Πασχαλίδης και Έρωτας Αρχάγγελος για τη συνέχεια στον αέρα του Μελωδία. Καλημέρα.

Πρωινό Παρασκευή στο Μελωδία και λίγο πριν την ενημέρωση είπαμε να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν ψάχνετε τρόπο να περάσετε με την οικογένειά σας δημιουργικά τις Κυριακές, το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ σας προσκαλεί για 16η συνεχόμενη χρονιά σε ολοκένουργια εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις. Θα φτιάξετε το δικό σας τηλεγράφημα από πυλό, θα εκπαιδεύσετε ρομπότ με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, θα δημιουργήσετε πρωτότυπα τηλέφωνα από ανακυκλώσιμα υλικά. Και αυτές είναι μόνο μερικές από τις εκπλήξεις που σας περιμένουν, καθώς το Μουσείο μεταμορφώνεται τις Κυριακές σε ένα κόσμο δημιουργώντας δημιουργικότητας και μάθησης για μικρούς αλλά και μεγάλους. Μην περιμένετε λοιπόν άλλο, κλείστε τη θέση σας τώρα δωρεάν στο techgroupmuseum.gr. Έρχεται ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας, Μιχάλης Χατζηγιάννης και χωρίς αναπνοή αμέσως μετά. Καλημέρα.

0: σε Μελωδία 99,2. Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία. 62 για την ιστορική συναυλία του Μελωδία στο Λυκαβητό 20 χρόνια μετά. Χάρης Αλεξίου, Σοκράτης Μάλαμας, Αλκίνοος Ιωαννίδης. Τρεις αγαπημένες φωνές, τρεις γενιές του ελληνικού τραγουδιού. Το προσκήνιο και το παρασκήνιο μιας σπάνιας συνάντησης. 62 για την ιστορική συναυλία του Μελωδία στο Λυκαβητό 20 χρόνια μετά. Στο ακριβώς κάθε ώρα. Παρουσιάζει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Περισσότερα στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
1: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 8 το πρωί σε διόροφο κτίριο στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα και όχι ταραξία, στα λόγια Μητσοτάκη από το Βήμα του ΟΗΕ. Σε μια βραδιά γεμάτη συμβολισμού στο Λευκό Οίκο, οι πρόεδροι Αμερικής και Κίνας αντάλλαξαν μηνύματα συνεργασίας και σταθερότητας. Το πρόγραμμα Προλαμβάνω επανεκκινεί με εθνική χρηματοδότηση, προσφέροντας δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε πάνω από 6 εκατομμύρια πολίτες. Η Μελώνη πέρασε το νόμο για το πλαφόν στους ξένους μαθητές και την απαγόρευση της μπούρκας στα ιταλικά σχολεία. Συναγερμό στο Μεξικό για τον τυφώνα Πόλο, σχεδόν 20.000 άτομα σε επιφυλακή. Λίγα σύννεφα και 25 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδί.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει, 10.30, ώρα για Natural Factors.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Karen Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 ύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες ετοιμόραπων σπιτιών. Εξάρχεια πατήσια με ταξουργείο μετς. Κάνουν ό,τι λάχη, πλασιές ελεμεντέδων και εγκυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους. Εμένα οι φίλοι μου, Κατερίνα Γόγου.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Παρασκευή στο Μελωδία με ωραία μέρα, με ήλιο σήμερα. Για αύριο βλέπω βροχές και μάλιστα στο μεγαλύτερο μέρος της μέρας. Προς το παρόν, εδώ η θερμοκρασία στο Μαρούσι στους 19 βαθμούς. Χάρης Αλεξίου και όλα σε θυμίζουν, μόλις έφυγε από τον αέρα μας. 20 χρόνια πριν, Σεπτέμβριο του 2026, Χάρης Αλεξίου, Σοκράτης Μάλαμας και Αλκίνος Ιωαννίδης βρέθηκαν στο Λυκαβητό, γιορτάζοντας έτσι τα γενέθλια του Μελωδία. Και είναι μια συνάντηση από την οποία προέκυψε και ένα κοινό άλμπουμ. Τρεις σπουδαίες φωνές λοιπόν και προσωπικότητες του ελληνικού τραγουδιού συναντήθηκαν στο Λυκαβητό. Η Αλεξίου τραγούδησε Μάλαμα και Ιωαννίδη, ο Μάλαμας και ο Ιωαννίδης τραγούδησαν Αλεξίου και οι τρεις φωνές μαζί ερμήνευσαν εμβληματικά τραγούδια. Και αυτό το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, 26 και 27 Σεπτεμβρίου, τα 62 εδώ στο Μελωδία είναι αφιερωμένα σε αυτή την ιστορική συναυλία από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, στο ακριβώς κάθε ώρα. Χρήστος Θηβαίος για τη συνέχεια στον αέρα του Μελωδία. Καλημέρα.

0: είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Με το Γιάννη Κότσιρο φτάσαμε λίγα λεπτά πριν τις 11 πρωινό Παρασκευής στο Μελωδία με special κλήρωση για το χρηματοκιβώτιο, το οποίο ανοίγει την άλλη Παρασκευή. Η κλήρωση αυτή είναι special γιατί θα βρεθεί σίγουρα νικητής η νικήτρια. Η Μέρη θα κληρώνει και θα τηλεφωνεί μέχρι να βρεθεί ο νικητής για 10.502 ευρώ. Αυτό είναι το ποσό που αυτές τις μέρες είναι μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου λοιπόν η κλήρωση, και μέχρι τότε εσείς που θέλετε στέλνετε τη συμμετοχή σας, γράφετε win και στέλνετε το μήνυμα στο 19600. Να ξεχνάτε ότι πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε στη Μέρη το ακριβές ποσό, το οποίο είναι ποιο? 10.502 ευρώ. Και τότε τα μετρητά θα γίνουν δικά σας αμέσως. Καλή επιτυχία. Mediatel, συνολικό κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά, συμμετοχή άνω των 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΑΠΕ, ΕΟΠΑΕ 1114. Και θυμίζω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Λίγο πριν η ώρα πάει, 11 ώρα δέει.
4: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
5: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΠ.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνολογία. Την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr.

0: ή στο 2310-517-176.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Ποιος έχει λόγο στην αγάπη. Νύχτα πάρτι.
0: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

κάποιες φορές. Ο Στέφανος Καρκολής και ο Δημήτρης Μητροπάνος, πρωινό Παρασκευής. Στο Μελωδία είναι 11 και 12 με τη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς αυτή την ώρα. Κωνσταντίνο Νικολοπούλου στην παρέα σας μέχρι τις 2 και Βίκη Μοσχολιού, αυτή η φωνή για τη συνέχεια στον αέρα του Μελωδία. Ξενύχτησα στην πόρτα σου. Καλημέρα.

Μπράβο, μια χαρά τα καταφέραμε και φτάσαμε στις δουλειές μας. Το λέω αυτό γιατί βλέπω στους χάρτες δεν υπάρχει κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους Αθήνας. Ιδιαίτερα προβλήματα δεν υπάρχουν πουθενά. Είναι 11 και 18, πρωινό Παρασκευής στο Μελωδία. Ο Νίκος Πορτοκάλουλου και η θάλασσα μου σκοτεινή για τη συνέχεια στον αέρα μας. Και αυτή την ώρα έρχονται και προσκλήσεις. Θα πάμε μαζί σε avant-première, πρώτη ειδική προβολή για την ταινία De Call, η ώρα της αντίστασης, την άλλη εβδομάδα. Και σε λίγο έρχονται και προσκλήσεις για αυτή την ταινία που σημείωσε τεράστια επιτυχία στη Γαλλία, που ξεπέρασε τα 2,9 εκατομμύρια εισιτήρια. Πάμε να ακούσουμε Νίκο Πορτοκάλουλου τώρα.

Ελευθερία Ερβανιτάκη στον αέρα του Μελωδία. Ελευθερία Ερβανιτάκη για αυτή την Κυριακή στην εκπομπή της Ελεονόρας Ζουγανέλη, γιατί όλο το Σεπτέμβριο η Ελεονόρα Ζουγανέλη πιάνει Μελωδία, 8 η ώρα την Κυριακή λοιπόν. Ξεχωριστοί καλεσμένοι και πολύ αγαπημένοι καλεσμένοι έχουν περάσει από την εκπομπή της και αυτή την Κυριακή η Ελευθερία Ερβανιτάκη θα βρεθεί μαζί της στο στούντιο του Μελωδία. Είναι 11:26, λίγο πριν την ενημέρωσή μας ένα προωθητικό μήνυμα. Greenpeace Greece και WWF Ελλάς μας λένε ότι είναι kinda sick να μην θεωρείς ότι η θάλασσα είναι σκουπιδότοπος, να παλεύεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Όταν δεσμεύεσαι να εφαρμόσεις ένα μέτρο, να το κάνεις. Greenpeace Greece και WWF Ελλάς ενώνουν τις δυνάμεις τους για την προστασία της θάλασσας και υπενθυμίζουν ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί στη δημιουργία των θαλάσσιων πάρκων μέχρι το τέλος του 2026. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στα sites των δύο οργανώσεων. Έρχεται σε πολύ λίγο ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας. Pixlax και καράβια που περάσατε αμέσως μετά στον αέρα μας. Καλημέρα.

0: σε Μελωδία 99,2. Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία. 62 για την ιστορική συναυλία του Μελωδία στο Λυκαβητό 20 χρόνια μετά. Χάρης Αλεξίου, Σοκράτης Μάλαμας, Αλκίνοος Ιωαννίδης. Τρεις σπουδαίες φωνές μοιράστηκαν την ίδια σκηνή και τραγούδησαν μαζί αποκλειστικά για τα γενέθλια του Μελωδία στο Λυκαβητό το Σεπτέμβριο του 2006. 62 για την ιστορική συναυλία του Μελωδία στο Λυκαβητό 20 χρόνια μετά. Στο ακριβώς κάθε ώρας. Παρουσιάζει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Περισσότερα στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
1: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 8 το πρωί σε διόροφο κτίριο στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα και όχι ταραξία, στα λόγια Μητσοτάκη από το Βήμα του ΟΗΕ. Σε μια βραδιά γεμάτη συμβολισμού στο Λευκό Οίκο, οι πρόεδροι Αμερικής και Κίνας αντάλλαξαν μηνύματα συνεργασίας και σταθερότητας. Το πρόγραμμα Προλαμβάνω επανεκκινεί με εθνική χρηματοδότηση, προσφέροντας δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε πάνω από 6 εκατομμύρια πολίτες. Η Μελώνη πέρασε το νόμο για το πλαφόν στους ξένους μαθητές και την απαγόρευση της μπούρκας στα ιταλικά σχολεία. Συναγερμό στο Μεξικό για τον τυφώνα Πόλο, σχεδόν 20.000 άτομα σε επιφυλακή. Λίγα σύννεφα και 25 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει, 11.30, ώρα για Natural Factors.
3: Για ένα καλύτερο σώμα, Leptinol. Με ακατέργαστο μυλόξιδο και επικολυνικό χρώμιο. Φυσικό προϊόν για ένα λεπτό, σφιχτό σώμα. Leptinol. Από τη Natural Factors. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
6: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
7: Ρισκάρεις?
6: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
7: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
6: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
7: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
6: Εξαιρετικά.
8: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
8: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
9: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
8: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
10: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Ο έρωτας για να ευδοκιμήσει θέλει μπροστά του δύο ανήσυχα μάτια και στο βάθος μια θάλασσα παγκόσμια, γεμάτη όνειρα και άγνωστο. Όλα περιμένουν. Πάνος Νίκου.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Όχι βέβαια, ποιος έχει καιρό για τέτοια πράγματα, για άλλα δάκρυα. Δεν έχω χρόνο. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, 11 και 40 πρωινό Παρασκευής. Στο Μελωδία και την άλλη εβδομάδα πάμε κινηματογράφο μαζί. Avant Premiere, ειδική προβολή για την ταινία The Call, η ώρα της αντίστασης. Όπως σας έλεγα και πριν λίγο, είναι μια ταινία που σημείωσε τεράστια επιτυχία στη Γαλλία. Έχει ξεπεράσει τα 2,9 εκατομμύρια εισιτήρια. Μια ταινία που θα μας πάει στον Ιούνιο του 1940. Η Γαλλία παραδόθηκε, εκείνος όχι. Όταν όλα έμοιαζαν χαμένα, ο Σαρλ Ντεκόλ διάλεξε την αντίσταση. Στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος θα γίνει η προβολή και για να κερδίσετε διπλή πρόσκληση μπαίνετε στο melodia.gr, στο Melodia App, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Τόσο απλά, εύκολο και γρήγορα μπορείτε να μπείτε στην κλήρωση και με email θα ενημερωθείτε εσείς που θα κερδίσετε τις διπλές προσκλήσεις. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας για τη συνέχεια. Έλα στον ήρό μου. Στον αέρα του Melodia, καλημέρα.

0: Πρωινό Παρασκευή στο Μελωδία και τι ωραία που θα υπάρξει σίγουρα νικητή ή νικήτρια για 10.502 ευρώ, γιατί αυτό το ποσό είναι αυτές τις μέρες μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Την άλλη Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου, γίνεται η κλήρωση. Η Μέρη θα κληρώνει και θα τηλεφωνεί μέχρι να βρει νικητή. Δεν θα τα παρατήσει έτσι. 10.502 ευρώ και μέχρι την άλλη Παρασκευή μπορείτε εσείς που θέλετε να στείλετε τη συμμετοχή σας. Το μήνυμά σας γράφετε win και στέλνετε το μήνυμα στο 19600. frontstage.gr για να δείτε τους όρους και να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Και θέλω οπωσδήποτε να θυμάστε ότι πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα, να ξέρετε και να πείτε το ακριβές ποσό και τότε τα μετρητά θα γίνουν δικά σας αμέσως. Καλή επιτυχία. MediaTel συνολικό κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή άνω των 18, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Και να θυμίσω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει 12, ώρα ΔΕΗ.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1

0: GigaPPS για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
2: Βράδυ Σαββάτου.
3: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
0: Ακούμε μπροστά.
3: Μελό. Μυρτό Βασιλείου. Στίχη μουσική. Ορέστης Νάτ.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

λάθος, μη μου λες πως συντροπή. Άσε με να βρω μονάχος, ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω. Η ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναμνήσεις μου παίρνεις, θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις, σε τι διαφέρεις.

0: δύο φίλους ένα υπόγειο σκεφτώ.
1: Η σιρήνα πάνω ουρλιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα έχει.

0: μοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Οι φωνές του σήμερα.

0: κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: στις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα μελωδία. Πάντα παρέα με τα αγαπημένα μας έντεχνα.
1: Είμαι ενθουσιασμένη όταν τα ακούω αυτά τα τραγούδια. Τι ζητάμε,
2: Τουρμάς.
1: Να μ' αγαπάς και όλοι μόνοι μας.
2: Ποια είναι η παγίδα σε αυτά τα τραγούδια? Δεν σου λέει για τον Τζακόμο πριν ή αυτό που μπορεί να προκύψει μετά?
1: Σου λέει, κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Το λέει, το λέει.
2: Το λέει, έχεις
1: δίκιο. Κάνουμε μια τρύπα στο νερό πολλές φορές.
0: Καλημέρα μελωδία από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 12.30, ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μία συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μία βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
9: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
8: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
10: Γεια σας.
8: Ποιος είναι ο κύριος?
9: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
8: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
9: Κυρία Μαρία, μπράβο.
8: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ.
9: Σοβαρά?
8: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
11: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
13: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
14: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
15: Κόρη, όταν εφηλιόμαστε, νύχτα ήταν. Ποιος μας είδε? Μας είδε τ' άστρο της νυχτός. Μας είδε το φεγγάρι. Και το φεγγάρι νέσκυψε της θάλασσας, το λέει. Θάλασσα, το είπε του κουπιού. Και το κουπί του ναύτη. Και ο ναύτης το τραγούδισε στις λιγερή στην πόρτα. Της Πεθυμιάς. Δημοτικό τραγούδι.
16: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Λίγο πριν η ώρα πάει μία, ώρα δέει.
2: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
1: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
3: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί? Σου έλειψε το νησί.
3: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαγικά.

0: μαλλιά μου τότε.
1: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
0: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
1: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Karen Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 ύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν. Αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Μιλώ με τα ψηλά.
5: Φίλα με.
3: Πάντα έντεχνα.
5: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
3: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
6: Όλα τέλεια. Νατάσα Μποφίλιου. Στίχη Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Μουσική Θέμης Καναμπή.

Μπούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Εφυγές, αγάπη μου.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Thank you.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 1:30, ώρα για Natural Factors.
2: Για ένα καλύτερο σώμα, Leptinol. Με ακατέργαστο μυλόξιδο και επικολυνικό χρώμιο. Φυσικό προϊόν για ένα λεπτό, σφιχτό σώμα. Leptinol. Από τη Natural Factors. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
7: Ποτέ δεν είπε όχι στους γονείς. Ποτέ δεν χάλασε χατήρι στα παιδιά. Κι εκείνοι δίκαιοι ληστές αναφανδών μοίρασαν τη ζωή του σε δύο ίσα μέρη και την έφαγαν. Οικογενειακό δίκαιο. Χάρης Μελιτάς.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
2: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατάει.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στο μπαξέζι φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στο μπαξέζι φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Σήμερα ΔΕΗ στον Εύωσμο άνοιξε και μας περιμένει. Και επειδή σήμερα όλα θέλουμε να γίνονται πιο γρήγορα, πιο εύκολα και πιο αποτελεσματικά, το νέο κατάστημα της ΔΕΗ ήρθε να καλύψει αυτές τις ανάγκες. Ένα σύγχρονος χώρος, ένα ολόκληρο οικοσύστημα που συνδυάζει βέλτιστες λύσεις για ενέργεια, τεχνολογία και ζωή. Εκεί μπορείτε να εξυπηρετήσετε άμεσα για συμβόλαια και προϊόντα, να κάνετε πληρωμές στα αυτόματα ταμεία με μετρητά, κάρτα και Iris Payments, αλλά και να ανακαλύψετε υπηρεσίες όπως το MyDay Service Point και το MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Στην οδό μεταλλίων Ταύρου 4 και Σμύρνης λοιπόν. Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο 8 με 3 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 8 με 8.
1: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. Skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. Skyx BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.

0: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα μελωδία.
1: Δεν κάθεσαι στο σπίτι.
2: Πολύ δύσκολα.
3: Και αν είμαι στο σπίτι θα κάνω δεκάδες δουλειές.
1: Το έχεις ψάξει αυτό?
3: Όχι. Θα έπρεπε, λες.
1: Όχι, όχι.
3: Πώς το νιώθεις?
1: Όχι, μην ανησυχήσω.
3: Όχι, λες γι' αυτό να με βρίσκω άνθρωπο, ε.
0: Καλημέρα μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Πώς ξύπνησες σήμερα?
3: Με 10 ξυπνητήρια.
4: Ακούμε μπροστά.
5: Άγγελοι των πρωινών. Γιάννης Χαρούλης, Δημήτρης Μπάκουλης. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική Δημήτρης Καράς.
6: Είναι αργά για προσευχές κι είναι νωρίς για κλάματα. Το παραμύθι ψάξε βρες που οδηγεί στα θαύματα.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
4: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και ζωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα μελωδία.
1: Είσαι λίγο κλειστός, δεν βγαίνεις όπως εγώ. Καταβάλω προσπάθειες να βρω τους συνδετικούς κρίκους.
2: Πάνε αυτά, αυτά
1: πάνε αυτά, τι λες καλέ.
2: Όχι, όχι.
1: Τώρα ήρθα εγώ εδώ. Θα στα αλλάξω όλα.
0: Καλημέρα μελωδία, με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
2: Πώς ξύπνησες σήμερα?
1: Με 10 ξυπνητήρια.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 2:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μία συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μία βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
9: Στιγμή σου σε ένα ποίημα.
10: Τι να σου πω, τι να μου πεις. Εσύ καλά γνωρίζεις και την ψυχή και την καρδιά εσύ με την ορίζεις. Τα βότανα τα γιατρικά μόνο το κορμί γιατρεύουν. Μα οι πληγές που έχει καρδιά άλλο γιατρό γυρεύουν. Δημοτικό τραγούδι.
11: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη, ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη, ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Sports.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
1: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο πετροβάμβα καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
2: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας, συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικό Σύλλογο Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
7: Μη μου μιλάς για
5: πάντα έντεχνα.
7: Έχει
5: πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Παραπομπή. Σωκράτης Μάλαμας. Στίχη μουσική Θανάσης Παπακοσταντίνου. Από τα ψηφιακά 45 του Θανάση Παπακοσταντίνου.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην Ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην Ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

πως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε
2: πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 3:30, ώρα για Natural Factors.
2: Για ένα καλύτερο σώμα, Leptinol. Με ακατέργαστο μυλόξιδο και επικολυνικό χρώμιο. Φυσικό προϊόν για ένα λεπτό, σφιχτό σώμα. Leptinol. Από τη Natural Factors. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
6: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
10: Από τα χέρια μου γλυκές μπουκές εσύ να τρως. Εγώ να χορταίνω. Να κάνεις μια να πετάς ψηλά και μια να κρύβεσαι ξανά στη φωλιά των χεριών μου. Ευλαβικά να σε φιλώ. Στρούθη, Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: στην Αθήνα, πάρκα στο κέντρο καλοκαίρι μυρίζει.
1: Μια μητέρα, μια ερωμένη, μια κόρη περιμένει, αλλάζουν όλα, αλλάζω κι εγώ.

0: Γεια σας, είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 4, ώρα δέει.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί σου έλειψε το νησί?
6: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
8: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά Car and Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
9: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μαργαρίτα Μαργαρό, Νατάσα Μποφίλιου.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία.
1: Καλημέρα Μελωδία. Η Ναταλία Αργυράκη.
2: Και θα πούν καλά, εκείνη είναι νέα γυναίκα, μόνο δεν ψάχνει και ψάχνει μέσα στις εφαρμογές.
1: Και ο Δημήτρης Βραχνός.
0: Ψάχνει και να κάνει έρευνα. Αυτό θα λες.
1: Λένε Καλημέρα Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 4:30 ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
8: Ρισκάρεις?
7: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
8: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
7: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
9: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
10: Εξαιρετικά! Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
11: Δίχως χιόνια χιονίζουμε, δίχως βροχές βροχιούμε, δίχως μαχαίρια σφάζουμε, όντας σε συλλογιούμε. Εγέρασαν τα πάθη μου, σαν του Χελμού το χιόνι, πόσο να λιώσει το παλιό, καινούργιο το πλακώνει. Δημοτικό τραγούδι.
12: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 5, ώρα δέει.
2: Και επειδή οι ανάγκες της καθημερινότητας αυξάνονται, χρειαζόμαστε λύσεις που μας εξοικονομούν χρόνο και κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη. Αυτό ακριβώς θα βρείτε στο νέο κατάστημα ΔΕΗ στον Εύοσμο, στην οδό Μεταλλείων Ταύρου 4 και Σμύρνης. Έναν σύγχρονο χώρο όπου μπορείτε να εξυπηρετηθείτε γρήγορα, να πραγματοποιήσετε πληρωμές μέσω των έξυπνων αυτόματων ταμείων, αλλά και να αξιοποιήσετε υπηρεσίες όπως το MyDay Service Point και το MyDay 24/7 όλο το 24ωρο. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα ΔΕΗ στον Εύοσμο και ανακαλύψτε ένα νέο τρόπο εξυπηρέτησης εκεί όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.
3: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα, χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Karen Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτή με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Μιλώ με τα ψηλά.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: σε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 5:30, ώρα για Natural Factors.
2: Για ένα καλύτερο σώμα, Leptinol. Με ακατέργαστο μυλόξιδο και επικολυνικό χρώμιο. Φυσικό προϊόν για ένα λεπτό, σφιχτό σώμα. Leptinol. Από τη Natural Factors. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, στα φύλλα σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
8: Έξω η ζωή που ανασένει όπως και πρώτα. Πρώτα δεν είχε μέσα στο αίμα τη φυγή. Μα η φυγή χαράσει μόνη της τη ρότα. Σαν μουσική, πόλο φαλτσάρι, για μια νότα. Έξω η ζωή που ανασένει όπως και πρώτα. Χρήστος Μιχαήλ.
9: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: συλλέγετε κασέτες. Μάλλον κάνετε καλά.
1: Κασέτα του Γιώργου Νταλάρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 6, ώρα ΔΕΗ.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Καλημέρα, Μελωδία.
6: Καλημέρα, Μελωδία. Η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός θα μπορούσαν να είναι οι γείτονες στο απέναντι μπαλκόνι.
7: Εγώ ξυπνούσα στις 10.
8: Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο με εκνευρίζεις αυτή τη στιγμή.
7: Γιατί εσύ με εκνευρίζεις που μου άλλαξες το πρόγραμμα.
6: Εκείνοι που μιλούν στο διπλανό τραπέζι.
8: Μ' αρέσουν τα μακαρόνια με κιμά.
7: Και με ένα πατάτες με αυγά.
6: Και συνεχίζουν αυτή τη μεγάλη συζήτηση.
7: Δεν χωρίζουν όμως έτσι οι ζωές.
8: Μόλις χωρίζουν.
6: Κάθε πρωί στο Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.
9: Ακούμε μπροστά.
1: Όλα τέλεια. Νατάσα Μποφίλιου. Στίχη Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Μουσική Θέμης Καναμουρατίδης.
9: Ακούμε μπροστά.
1: Όλα τέλεια. Νατάσα Μποφίλιου. Στίχη Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Μουσική Θέμης Καναμουρατίδης.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης. Στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία.
1: Καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
0: Από ρηχότητα έχω γνωστό και εγώ πολύ.
2: Εσύ είσαι Μαρκο Ράσερ, 100%. Καμία ρηχότητα. Α ξηρίσω τα μουσια.
0: Εσύ είσαι κουντουρά του δηλαδή.
2: Έτσι φαίνεται. Δύο ξένοι που θα αγαπηθούν.
0: Εννοείται.
1: Καλημέρα Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 6:30, ώρα για Natural Factors.
2: Για ένα καλύτερο σώμα, Leptinol. Με ακατέργαστο μυλόξιδο και επικολυνικό χρώμιο. Φυσικό προϊόν για ένα λεπτό, σφιχτό σώμα. Leptinol. Από τη Natural Factors. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Cafibran, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
8: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, στα φύλλα σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες λάκτα και μπισκότα ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά πάικο και θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
12: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
13: Κόκκινα χείλη εφύλισα και έβαψε το δικό μου. Και στο μαντίλι τόσυρα και έβαψε το μαντίλι. Και στο ποτάμι τόπλινα και έβαψε το ποτάμι. Και έβαψε η άκρη του γυαλού και η μέση του πελάγου. Κατέβη ο ιτός να πιει νερό και έβαψαν τα φτερά του. Και έβαψε ο ήλιος ο μισός και το φεγγάρι ακέργιο. Δημοτικό τραγούδι.
14: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: συλλέγετε κασέτες. Μάλλον κάνετε καλά.
1: Κασέτα του Γιώργου Νταλάρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
4: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβίτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Karen Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν. Αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
6: Ένα φιλί κρύβει μέσα του τον κόσμο όλο. Ένα φιλί δικό σου κρύβει μέσα του τον κόσμο όλο. Εσύ είσαι ο κόσμος όλος. Είσαι ένα φιλί. Kiss Off, Χρήστος Ξανθάκης.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
7: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δε στα μάτια το πρώτο τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα, πικρό με κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατάει.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Συλλέγετε κασέτες, μάλλον κάνετε καλά.
2: Η κασέτα του Γιώργου Νταλάρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
4: Ρισκάρεις.
3: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
4: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
3: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
3: Εξαιρετικά.
5: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα Μελωδία. Πάντα παρέα με τα αγαπημένα μας έντεχνα.
6: Είμαι ενθουσιασμένη όταν τα ακούω αυτά τα τραγούδια. Τι ζητάμε, να μ' αγαπάς και όλοι μόνοι μας.
7: Ποια είναι η παγίδα σε αυτά τα τραγούδια? Δεν σου λέει για τον Τζακόμο πριν ή αυτό που μπορεί να προκύψει μετά?
6: Σου λέει, κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Το λέει, το λέει.
7: Το λέει, έχεις
6: δίκιο. Κάνουμε μια τρύπα στο νερό πολλές φορές.
5: Καλημέρα Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.
8: Ακούμε μπροστά.
2: Σύννεφα μπαλόνια. Βιολέτα Ίκαρη, Σταύρος Ιώλας. Στίχη, Οδυσσέας Ιωάννου. Μουσική, Σταύρος Ιώλας.
9: Είμαστε τώρα και για πάντα. Είμαστε όλα και κανείς.
5: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
1: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα μελωδία.
1: Δεν κάθεσαι στο σπίτι.
2: Πολύ δύσκολα.
3: Και αν είμαι στο σπίτι, θα κάνω δεκάδες δουλειές.
1: Το έχεις ψάξει αυτό?
3: Όχι. Θα έπρεπε, λες.
1: Όχι, όχι.
3: Πώς το νιώθεις?
1: Όχι, μην ανησυχείς.
3: Όχι, λες γι' αυτό να με βρίσκω άνθρωπο, ε.
0: Καλημέρα μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Πώς ξύπνησες σήμερα?
3: Με 10 ξυπνητήρια.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
3: Φέρνω το όχι που μου πρόσφερες, μες στο χεριό μου την παλάμη, σαν κέρινο λεμόνι, άσπρο σχεδόν, νύχτα τεσσάρων φεγγαριών και ένα μοναχικό δεντρί, στο κεφαλάκι της καρφίτσας γυρνάει ο έρωτάς μου. Νύχτα τεσσάρων φεγγαριών, Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την οριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα

0: Είμαι ο Γιάννης Διονυσίου και είναι οι κασέτες του Μελωδία 99,2. Πάνω στα
1: φεγγάρια πέφτω. Οι κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του αύριο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε
4: πίσω κι από τα μάτια μου.
2: Πάντα έντεχνα.
5: Όλα σε θυμίζουν.
2: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Να κλαις. Γιώργος Καραδήμος. Συμμετέχει η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Στίχη μουσική Γιώργος Καραδήμος.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Ξέρω εγώ κάτι που μπορούσε και σ' αρνάσει.

0: Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης
1: στους 98.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Τι σημαίνουν εκείνα τα ονόματα και ποια βουνά μοιράζουν το κρύο σε στόμα και μάτια. Πάντα υπάρχει ένας βοράς, άγρια αποθητός, με γένεια αιχμηρά και πολύ περπάτημα. Μέχρι τα νερά που καθρεφτίζουν, η εικόνα τραντάζει το σώμα, σαν να ήταν η πρώτη φορά. Έρχεται πάλι Χρήστος Χιορίκης.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
3: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από

0: κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Ιουλία Καραπατάκη και είμαι στις κασέτες του Μελωδία 99,2.
1: Οι κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του αύριο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές.
0: 99,2.
1: Οι κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του αύριο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά.

0: πούμε μπροστά.
1: Ταξίδι για το Σάντα Φε. Η Ρωσαία Μπαμπιστόκας. Μουσική Σταύρος Ξαρχάκος, Σταύρος Ξαρχάκος Τζούνιορ.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι νέες κυκλοφορίες που ξεχωρίζουμε.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Μαργαρίτα Μαργαρό, Νατάσα Μποφίλιου.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Τριανταφυλάκι μου κόκκινο, μήλο μου μυρωδάτο. Σα σε φιλώ μαραίνεσαι, σα σε κρατώ κλονιέσαι. Βάνωσε στην αγκάλι μου και λαχταρή καρδιά σου. Δημοτικό τραγούδι.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Ιουλία Καραπατάκη.
1: Είμαι η Νεφέλη Φασούλη.
2: Είμαι ο Αλέξανδρος Χτιστάκης.
3: Είμαι ο Γιάννης Διονυσίου και είναι οι κασέτες του Μελωδία 99,2.
4: Κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του αύριο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
5: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Φιλώ με τα ψηλά.
7: Φίλαμε.
5: Πάντα έντεχνα.
7: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
5: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
4: Μέσα μου. Ιουλία Καραπατάκη. Στίχη Νίκος Γύρος. Μουσική Άγης Παπαπαναγιώτου.
8: Μέσα μου έχω μια φωτιά και καίγομαι. Μα έχω μάθει να ονειρεύομαι. Του όνειρου η φωτιά μας ανοίγαμε και...
5: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
9: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
5: Πιάσε Μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Θα σε ξεχάσω σύντομα, αγάπη μου γλυκιά. Γι' αυτό να απολαύσεις τη μικρή σου τη μέρα, το μικρό σου το μήνα, τη μικρή μισή χρονιά. Προτού ξεχάσω ή πεθάνω ή πάω παραπέρα και για πάντα χωρίσουμε. Σε λίγο μόνο καιρό θα σε ξεχάσω, όπως είπα. Όμως όσο θα μένω, αν με οικετέψεις με το ψέμα σου το πιο τρυφερό, θα σου τάξω τον όρκο μου, τον πιο λατρεμένο. Σονέτο 4, Έντνα Βίνσεντ Μιλέι.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: πλαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσευχών.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και ζωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και ζωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
2: Στην ξωτική που αγάπησε τόσο βαθιά.
3: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
4: Καλημέρα Μελωδία.
5: Καλημέρα Μελωδία. Η Ναταλία Αργυράκη.
6: Και θα πούν καλά, εκείνη είναι νέα γυναίκα, μόνο δεν ψάχνει και ψάχνει μέσα στις εφαρμογές.
5: Και ο Δημήτρης Βραχνός.
7: Ψάχνει και να κάνει έρευνα. Αυτό θα λες.
5: Λένε Καλημέρα Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.
8: Ακούμε μπροστά.
9: Κόκκινο γκλίτερ. Κωστής Μαραβέγιας. Στίχη Κωστής Μαραβέγιας, Ζουέπρε. Μουσική Κωστής Μαραβέγιας.

0: μαζί.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα, τη στιγμή που τη ρεβάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
0: Να πλέω γοργά στη ζωή με τον αγέρα, όχι ενάντια στον αγέρα. Από τους 7 ωκεανούς του σύμπαντος, να μαλακώνω τους σκληρούς σπόρους, να σπέρνω τα καταστραμμένα χωράφια, τους ακαλλιέργητους κήπους. Δίδαξε. Beata QQL Βράιλα. Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: πρωτογενής.
1: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
2: Θέλει μελωδία.
3: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
2: Όμορφη πόλη.
3: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Καλημέρα, Μελωδία.
4: Καλημέρα, Μελωδία. Η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός θα μπορούσαν να είναι οι γείτονες στο απέναντι μπαλκόνι.
5: Εγώ ξυπνούσα στις 10.
3: Δεν μπορούσα να φανταστείς πόσο με εκνευρίζεις αυτή τη στιγμή.
5: Γιατί εσύ με εκνευρίζεις που μου άλλαξες το πρόγραμμα.
4: Εκείνοι που μιλούν στο διπλανό τραπέζι.
3: Μ' αρέσουν τα μακαρόνια με κιμά.
5: Και με ένα πατάτι με αυγά.
4: Και συνεχίζουν αυτή τη μεγάλη συζήτηση.
5: Δεν χωρίζουν όμως έτσι οι ζωές.
3: Όλοι χωρίζουν.
4: Κάθε πρωί στο Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.
6: Ακούμε μπροστά.
3: Σαν ταξίδι. Κωστής. Στοίχη μουσική. Κωστής.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: τελειώσει τώρα ο χρόνος. Μάτια μου, μάτια μου, μάτια μου.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία.
1: Καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
0: Από ρηχότητα έχω να στώσω κι εγώ πολύ.
2: Εσύ είσαι Μαρκο Ράσερ, 100%. Καμία ρηχότητα. Ας ξηρίσω τα μουσια.
0: Εσύ είσαι κουντουρά του δηλαδή.
2: Έτσι φαίνεται. Δύο ξένοι που θα αγαπηθούν.
0: Νοείται.
1: Καλημέρα Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Παρουσιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Στο φως του κορμιού σου προτείνω τη θάλασσα και στα άγνωστα μάτια σου τον γνωστό ουρανό του θανάτου. Ανάμεσα νερό και μαύρο αποφασίζω το κόκκινο. Προτείνω τη θάλασσα. Διονύσης Καρατζάς.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
2: Βράδυ Σαββάτου.
3: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
4: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω και από τα μάτια μου.
4: Πάντα έντεχνα.
6: Όλα σε θυμίζουν.
4: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
3: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ. Μανώλης Μητσιάς. Μουσική Μίλτος Μητσιάς. Στίχη Ιωάννα Κολινιάτη.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Τέρματα θαύματα,

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Μιλώ με τα ψηλά.
2: Φίλαμε.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Κλείνω τα μάτια και όλα σβήνουν από μπρος. Πέφτω σε ένα άρκι και η ανάσα μου βαραίνει. Δεν με ξυπνάει ούτε φωτιά ούτε σεισμός. Μοιάζομαι κάποιον που στον ύπνο του πεθαίνει. Κι όμως μια άνοιξη κι εγώ θα αναστηθώ. Στο απλωμένο σου το χέρι να πιαστώ. Αυτή τη μέρα, Άγγελος Καλογερόπουλος.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Στην ασφαλτό πουλσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα. Παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό.

0: Ονιά στο Παγκράτη.
1: Θα πάρω το βαρκάκι μου ό,τι καιρό κι αν έχει και θα ανοιχτώ απέναντι προς το Καραμπουρνού. Θέλει

0: είναι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
2: Και φοβάμαι μη φύγεις, μ' άλλο δρόμο.
3: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
4: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα Μελωδία. Πάντα παρέα με τα αγαπημένα μας έντεχνα.
5: Είμαι ενθουσιασμένη όταν τα ακούω αυτά τα τραγούδια. Τι ζητάμε, να μ' αγαπάς και όλοι μόνοι μας.
6: Ποια είναι η παγίδα σε αυτά τα τραγούδια?
7: Δεν σου λέει για τον Τζακόμο πριν ή για αυτόν που μπορεί να προκύψει μετά?
5: Σου λέει, κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Το λέει.
7: Κάνουμε
5: μια τρύπα στο νερό πολλές φορές.
4: Καλημέρα Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.
8: Ακούμε μπροστά.
3: Χέρια φτερά. Μάριος Φραγκούλης. Στίχη Παρασκευάς Καρασούλος. Μουσική Χρήστος Θεοδόρου.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.